0: Βαρύσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Διεθνής ημέρα γραβάτας, αγόρια.
6: Μάλιστα.
5: Θέλω να βάλετε γραβάτα.
6: Ωραίο.
5: Σήμερα.
6: Ωραίο αξεσουάρι γραβάτα.
5: Ωραίο.
6: Ναι. Ωραίο.
5: Και τώρα πια νομίζω ότι υπάρχει για όλα τα γούστα.
6: Δηλαδή,
5: και κοντή και μικρή και αυτό και ρε, μακριά.
6: Ρε, μην μπερδεύεσαι γραβάτα τώρα μετά. Δηλαδή τι.
5: Τι
7: ξέρεις ποια γραβάτα μου αρέσει, Γιώργο? Αυτή είναι μαύρη, εννοείται μαύρη.
6: Α, σα αρέσει μαύρη. Εντάξει.
7: Αυτή που είναι.
5: Μαύρη.
6: Μεγάλη και χοντρή κατάλαβα.
7: Όχι. Αυτή που είναι λεπτή.
5: Μαύρη λεπτή.
6: Μαύρη λεπτή.
7: Ναι, ρε φίλε.
6: Και γιατί κάνεις αυτό?
5: Και κοντή.
7: Γιατί πηγαίνει εδώ πέρα.
6: Είναι ένα.
7: Ναι, είναι ένα με. Δεν τρέπεστε λίγο εγώ.
5: Άρα του Παναγία, όπως μας έδειξε, του αρέσει η μαύρη λεπτή.
6: Μαύρη λεπτή και κοντή.
5: Εσένα ποιο αρέσει?
7: Όχι κοντή, να πηγαίνει μέχρι κάτω.
6: Α, να πηγαίνει μέχρι κάτω.
5: Α, μακριά τη θέση. Εσύ πώς τη θέλεις?
6: Εγώ βάζω παπηγιόν.
7: Ξύπνιος ο βλάχος.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
9: Πρωινό Σφαίρα.
10: Γρηγόρη.
11: Έλα.
10: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
11: Πανικόβλητα.
10: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
5: Το χρόνο μας.
10: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
11: Τι?
10: Λεμονάδα στη Ρόδο.
5: Φανταστικό. Έλα.
11: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
5: Τι άσε
10: τώρα
5: αυτό.
10: Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
11: Α, και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
10: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
11: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
5: Τι μάρκα είναι?
11: Τι είναι?
10: Mercedes.
11: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
5: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
9: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό
1: 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
5: Κόλλησες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνάω, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Εγώ μια φορά μπήκα στον δρόμο του Θεού. Μια φορά. Και άρχισα να μου κορνάρει. Χθες, φίλε, με σταμάτησε ένα δελικέρι στον δρόμο. Και έτσι όπως το βλέπω, μου λέει γρήγορα, άρα σας ακούω στο ραδιόφωνο. Με το που ανοίγει την πόρτα και ανακατεύει, βλέπω μέσα σταυρούς, χαϊμαλιά, εικόνες. Ξέρεις πως είναι, γεμάτο. Του λέω, αδερφέ, δρομολόγιο πας ή να σκοτώσει φρικόλαγες.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Σφαίρα.
6: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
8: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
6: πάστας.
9: 6 με 7, 8, 9, 10.
10: 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα. 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Είναι στιγμές που επιστρέφει στο μυαλό μου. Μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές. Χωρίς να φταίς.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ναι, καλημέρα. Γιάννης Καραδήμας λέγομαι από Elite Productions, καλό. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ο Παναγιώτης Ομπογιούρης, ο ηθοποιός. Ελπίζω να μην ενοχλώ.
7: Όχι, όχι.
6: Έχω να σας κάνω μια πρόταση. Εμείς ετοιμάζουμε μια καινούργια ταινία με τον Παναγιώτη. Λέγεται Ίδια Αρχή. Πρόκειται για δύο ήρωες οι οποίοι είναι δίδυμοι, δίδυμα αδρέσφια. Επειδή αυτοί οι ήρωες συναντούνται σε κάποιες σκηνές, ο Παναγιώτης μου μίλησε ότι έχετε μια εξαιρετική ομοιότητα και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να σας έχουμε σε κάποια πλάνα παράλληλα και τους δύο. Είναι δύο-τρεις σκηνές στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου αυτός βρίσκει το alter ego του, δηλαδή τον άλλο του εαυτό, και περπατάνε και οι δύο γυμνοί με θέα το Λευκό Πύργο. Αυτή είναι μία σκηνή. Και άλλη σκηνή είναι πάλι που βρίσκεστε σε, είναι σε έναν όμιλο υπηκό, όπου εκεί θα πάτε και θα είστε πάνω σε δύο άλογα και ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω. Στο ίδιο άλογο δηλαδή. Δεν χρειάζεται να ξετυπασία. Ο Παναγιώτης είναι πολύ καλός. Απλά η απαιτήση είναι ότι θα είστε γυμνοί και δύο.
7: Είναι δύσκολο πάντως. Σας το λέω από τώρα. Είναι δύσκολο.
6: Εσείς είστε τριχωτός καταρχάς. Ο Παναγιώτης, ξέρω, κάνει λέιζερ, αποτυχώς τέτοια πράγματα είναι πολύ.
7: Ναι.
6: Γιατί προετοιμάστηκε για την ταινία.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Δεν ενδιαφέρομαι σε αυτή τη στιγμή. Γιατί σας λέω, έχω και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις και στο εξωτερικό και είναι λίγο δύσκολο.
6: Α, κατάλαβα. Να μου δώσετε ένα email, σας στείλω λίγο το σενάριο. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη ευκαιρία για την ταινία. Εντάξει. Αρκεί να μην είστε πολύ τριχωτός. Εντάξει. Είπε, δηλαδή, δεν κάνουμε το Teen Wolf. Έτσι.
7: Ναι,
6: που σας κάνει τη φάρσα από το Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
3: 102,2. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Φέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. 1, 2, 3, 1.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
4: Γεμάτο ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις. Θα στα πω μετά, Νίκο, εγώ βγήκα το Σάββατο. Δεν ξέρω αν το είδες στα stories μου. Ένα Σαββατοκύριακο που ήταν μπασκετικά τουλάχιστον γεμάτο. Να πούμε τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κάτσε να δω πώς το έλεγα χθες, γιατί μου σκάσε και μήνυμα στο κινητό. Συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα. Πόσο έληξε ρε παιδιά, να δούμε λίγο. Περίμενε να ρίξω μια ματιά. Είδα χθες, η αλήθεια είναι, κάποιες ματιές κλεφτές. Αλλά επειδή βλέπαμε ταινία, δεν το είδα όλο, κατάλαβες. Δεν το είδα μέχρι το τέλος. Στον Πειραιά έγινε ο κακός χαμός εχθές. Να τα λέμε και αυτά. Βλέπω εδώ οι εικόνες και λογικό είναι. Ολονύχτου ήταν το πάρτι για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά την νίκη στο τελικό της Euroleague με 92-85 επί της Real που χάρισε στον Ολυμπιακό την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα. Υπεράνω αν και Παναθηναϊκή, να πούμε ένα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για αυτό που μια ελληνική ομάδα μας έκανε ευρέως γνωστή στο εξωτερικό. Θα μου πείτε, δεν θα θέλεις να ήταν η δικιά σου? Θα ήθελα. Δεν είναι όμως, οπότε ας είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πραγματικά κατάφερε να σηκώσει ακόμα ένα τρόπαιο. Το λέω λίγο με τρεμάμενη φωνή. Ναι, εντάξει, θα ήθελα να ήταν η δική μου ομάδα, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Τι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά. Αφήνω λίγο τα δυσάρεστα νέα που έρχονται έτσι από νωρίς το πρωί. Θα τα δούμε στη συνέχεια και θα δούμε και την επικαιρότητα και θα δούμε και όλα όσα τρέχουν εκεί έξω. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έτυχε να έρθουμε 6.30 ώρα, οπότε break και επιστρέφουμε.
5: Πάμε σε break και θα είμαστε.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password. Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
9: 5050
10: 1471
4: Ναι!
11: 1212
12: Μπράβο!
13: 1940
12: Ναι!
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29.

0: επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε 100

0: Εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να, Νίκο, κοίτα, κοίτα. Καταρχάς να πούμε ότι επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλή εβδομάδα σήμερα, καλή 25 εβδομάδα, Μαΐου 2026. Διαβάζω εδώ στον καθρέφτη για σένα. Η Ζήλια λέει δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν το λέει οποιοδήποτε, ο κύριος Πολίτης το λέει.
1: Μπράβο, τέλεια, και το βρήκε.
0: Το βιβλίο Καθρέφτης κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπρα και πραγματικά.
1: Μπράβο, το βρήκε. Όλες,
0: τώρα
1: το βρήκε.
0: Που έρχεται και καλοκαιράκι, ανακαλύψτε το για να το διαβάσετε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα σε άλλα νέα, τι ήθελα να σας πω. Σένεκα Medical Group συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ας πούμε έγινε και με τον Θοδωρή, το φίλο του Γρηγόρη. Εδώ σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε έτσι κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Best of my day και την ενότητα day rewards coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και στο 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από την Ferry Scanner, ειδικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ανακάλυψε όλες αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, άνοιξα εδώ τα τευτέρια και άνοιξα και το φάκελο της εκπομπής μας. Βλέπω εδώ πέρα και τι ήταν. Έχουμε Σφαίρα Park Concept. Έχουμε concert, συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και πραγματικά το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη και πραγματικά μην το χάσεις. Και πάω στο Σφαίρα Password που μου στέλνετε μήνυμα και το Σαββατοκύριακο. Και μου λέτε πώς θα πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο, ρε Παναγή. Κάνε κάτι άμα μπορείς. Δεν στο λένε εσένα, στο λένε και εσένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλα θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια. Γιατί δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σε όλες τις εκπομπές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει ένας τετραψήφιος κωδικός στον αέρα. Σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς τότε στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και το ονοματεπώνυμό σας. Γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το Σφαίρα Password και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλός ο τρόπος και πάρα πολύ εύκολος. Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το βάλουμε και λίγο νωρίς και εμείς εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, Νικόλα μου. Είσαι έτοιμος για σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Με το Σάκη, τι γίνεται σήμερα, θα τον έχουμε.
2: Μου είχε πει ότι θα το έχουμε.
0: Α, ωραία, ωραία. Μάτι είναι. Ποιο σε μάτιαξε?
1: Την Παρασκευή, άστα, τα χανάγκη μεγάλη.
0: Αλήθεια, λες
1: ναι,
0: τώρα.
1: Πολύ μάτι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι λες, ρε Νικό μου, με κάνεις έτσι τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, έλα, βάλε τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρημάδι. Αν τον καιρό το Σάκη λέει, ρε Νικό μου, αυτό.
1: Αυτό είπε. Να φτιάξουμε για σένα.
0: Λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου στην Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Την υπόλοιπη. Όχι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 4 αποφόρους, στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα ανέγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 26-21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε ένα νικητή από Venturi Sferis που θα ταξιδέψει στην Ιταλία στο δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Αυτή την Παρασκευή νομίζω ότι είναι ο τελευταίος νικητής που θα κερδίσει. Το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και αυτή την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Να σας πω τώρα που είναι και πρωί και όλες τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο. Ακραίο.
0: Είναι
1: εγώ
0: ακραίο.
1: Λέω ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80, ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Αν και η νίκη του Ολυμπιακού με τη Real Madrid εδώ, κατακτώντας, κάνοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης, είναι νούμερο 1 σε όλα τα site, η αλήθεια είναι. Τι άλλο, κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα. Όμως, Γιαννακόπουλος για τέταρτη EuroLeague του Ολυμπιακού. 7 ευρωπαϊκά έχουμε εμείς. Τώρα πήρατε από το τέταρτο. 7 έχουμε εμείς. Κάτσε γιατί αυτό με ανεβάσει λίγο ηθικά. Περίμενε. Θα μου απαλύνει λίγο τον πόνο.
1: 7 έχουμε. Ναι.
0: 7 έχουμε. Εντάξει, πάλι καλά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Ορίστε. Τρομακτικό βίντεο αεροπλάνο. Εδώ μεταξύ μας, να παρηγορούμαστε. Τι άλλο. Κάτσε να δω, ρε παιδί μου εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι. Να ζείτε, λέει, στον παράδεισο. Η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της. Τα έχω βάλει και στο Γρηγόρη, βέβαια, αυτά, γιατί τα ξαναλέω εγώ. Ένα νέο, η αλήθεια είναι που ήρθε και είναι
1: λίγο...
0: πάρα πολύ στενάχωρο. Η αλήθεια
1: σοκ.
0: Είναι αυτή. Είναι ότι τα ξημερώματα τώρα της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα. Ζωή σαν παραμύθι, διαβάζει εδώ, με σκληρό τέλος, η τηλεοπτική καριέρα, η σχέση με τον Τραϊανό Δέλα και η άνηση μάχη με τον καρκίνο. Μετά από ό,τι μαθαίναμε τουλάχιστον και εμείς από τα δημοσιεύματα, έδινε πάρα πολύ καιρό τη μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και στον σύζυγό της, τον Τραϊανό, και στην κόρη της. Είδαμε και την ανακοίνωση της κόρης της που τη διαβάσαμε εδώ νωρίς το πρωί. Συλληπιτήρια. Πόσο νέα σε ηλικία, πόσο αυτές είναι οι δυσκολίες της ζωής. Τα συλληπιτήρια μας. Αυτά έτσι στα δυσάρεστα νέα της ημέρας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται και θα τα δούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Προλαβαίνω για κανέναν. Τι κάνουν τώρα,
1: τι
0: τραγούδι, επιστρέφουμε, ξαναφεύγουμε. Τι θες να κάνουμε, χρονικά. Θέλω να με ενημερώσει για τον χρόνο.
1: Πεις ό,τι θέλεις.
0: Ωραία,
1: εσύ.
0: Τραγούδι και επιστρέφω.
1: Ναι, και επιστρέφει.
2: Παρέα στο
1: δεν έχει επιστροφές.
0: Δεν έχει επιστροφές.
1: Παρέα στο σφαίρα.
0: Κάτσε, ρε Νίκο. Περίμενε, ρε Νίκο μου, ένα λεπτό. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας, τους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Υπερβολή.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου, τι έκλεισες.
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Κρίμα.
1: Και ένα Ηρακλής.
0: Πάμε στο γραφείο.
2: Κάτσε εσύ, πότε έγινε Ολυμπιακό. Πότε έγινε Ολυμπιακό, εσύ, χθες το βράδυ.
3: Καλά, είσαι καλά.
4: Άντε παπατζού.
5: Ήτανε Γιώργο, ήτανε Γιώργο, ήτανε όντως.
2: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
5: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
2: Μια ζωή στη σκιά μας.
3: Μαύρισμα
2: ποτέ, ποτέ μαύρισμα. Ήταν στη σκιά μας τόσα χρόνια.
3: Γιώργο, δεν χρειάζεται τέτοιες αντιδράσεις. Μπορείτε να πείτε, λέω, δεν χρειάζεται τέτοιες αντιδράσεις. Πείτε μια συγχαρητήρια.
4: Όπως
3: είπε. Α, έτσι που το είπε ήταν.
2: Συγχαρητήρια, μπράβο που το σήκωσε.
3: Ωραία, συγχαρητήρια πάρα πολύ. Νίκο,
0: θέλει
3: να πει κάτι.
0: Μπράβο, αυτό, συγχαρητήρια. Πάμε στο...
2: πραγματικά θα είμαι πολύ αντικειμενικό. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς που χάρηκαν σε ένα μικρό ποσοστό την Euroleague που την κέρδισαν πανάξια, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που τερμάτισε. Και συγχαρητήρια για το μεγαλύτερο αποθυμένο τους, που νομίζω το 90% της χαράς τους είναι ότι το σηκώσα στο ΆΚΑ. Κακά τα ψέματα. Ο 9 στους 10 Ολυμπιακούς απόψε πανηγυρίζουν που το πήραν στο ΆΚΑ, όχι επειδή το πήρανε.
3: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε συγχαρητήρια τώρα.
2: Σε πολλά λέω.
0: Μπράβο, Γιώργο.
3: Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας.
4: Είναι γηπεδάρα. Μα
2: δεν το λέω, δεν το λέω κακό. Δεν το λέω για κακό. Λέω
0: καλά, δεν το λέμε για το κτίριο. Το λέμε για την έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν το λέμε για το γηπεδάρα, προφανώς.
4: Η αλήθεια είναι ότι τσούζει λίγο παραπάνω.
2: Ορίστε.
3: Πέσατε στην άνοιξη τώρα που είναι Ολυμπιακός γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που χάρηκε. Τώρα εγώ πάλι ξαναλέω για να κλείσω λίγο να βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού όπως βάζουμε πάντα τους ύμνους όλων των ομάδων.
0: Τον έβαλα. Τον έβαλα. Έλα, λόγω λοιπόν, τιμής να σου πει η Παναγής.
2: Τον έγραψε για 10 δευτερόλεπτα.
3: Όπως λοιπόν χαιρόμαστε με κάθε ομάδα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που κάνετε παιδιά ειλικρινά. Να μην θέλετε να κερδίσει η ελληνική ομάδα την ξένη, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαι ηρακλειδέας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ αυτό, ο Άρης να έπαιζε, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Πάτρα να έπαιζε στον Παναχαϊκή, θα έλειωνε να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
2: Θες να μου πεις ότι αν ο Πακουτσής έβλεπε Αριανό να παίρνει Euroleague θα πανηγύριζε. Γιατί είμαστε στα όρια του ότι είμαστε εμείς νεάτρεντα, ας πούμε.
3: Εγώ ο υγιής, ρε φίλε, φίλαθλος θα θέλει να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα τα άλλα έχουμε προβλήματα τόσο πολλά στην Ευρώπη, δεν βγαίνουν ομάδες. Στο μπάσκετ είμαστε καλά, γίτσες. Στο ποδόσφαιρο έχουμε προβλήματα και τέτοια, ψάχνουμε πόντους. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε άλλα θέματα. Αλλά δεν πειράζει για να πάει και καλύτερα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος, το αξίζει και ευχόμαστε οι Ολυμπιακοί να το χαρούν μέσα από την καρδιά μας. Ανεβαίνουμε, βάλε Νίκο.
0: Παίζει όλο το ανέβασμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάπως έτσι ανεβήκαμε πάνω για άλλη μια φορά. Χθες έγινε και ένας χαμός, βγήκε πολλής κόσμος έξω στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα, που δείχνανε εδώ πέρα διάφορα βιντεάκια. Ευχόμαστε λοιπόν να το χαρήκανε οι Ολυμπιακοί, για να το χαρήκαν όλοι οι υγιείς φιλάθλοι. Τότε το κύπελλο ήρθε ξανά στην Ελλάδα και ευχαριστούμε πάρα
1: πόσα
0: πολύ.
1: Πόσα χρόνια είχε να έρθει?
0: Νομίζω από το 20. Από πρόπερση. Ναι, δεν είχε και πάρα
1: πολλά,
0: Όχι, δεν είχε πάρα πολλά. Πρόπερση, ποιο το
1: Εμένα μου φαίνεται αιώνα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα.
2: Ανέβηκε κιόλας, ανέβηκε και στην λίστα, έτσι.
0: Ποια
2: είναι
0: λίστα?
2: Κάτω από τη Βαρέζε.
0: Ποιος?
2: Πλέον ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: είναι που έχει 5 πανευρωπαϊκά. Η Βαρέζε νομίζω το 5ο το έχει πάρει το
3: 77
2: κάπου. 77, μπράβο,
0: συγχαρητήρια. Λοιπόν, είναι 25 του μηνός, όπως βλέπετε, κύριε Σιγητή.
2: Δεν θα σχολιάσει τίποτα. Αλήτη. Δεν θα σε αφήσω ήσυχο.
1: Δεν σχολιάζουμε.
2: Ένα αγώνα ο οποίο ευτυχώ δεν έχει καθόλου παραλυπόμενα. Συνέχισε τώρα. Δεν γίνεται να μην το πω. Θα σκάσω.
4: Έχουν στείλει εδώ η Παναθηναϊκή Παναγία. Εμεί το 4ο το είχαμε σηκώσει πριν 19 χρόνια.
1: Πάλι το πέντε σε μια κόντρα. Εμάς μας νοιάζεται εσείς.
4: Αιώνια κόντρα είναι.
1: Εμάς μας νοιάζει η Ρεάλ. Η Ρεάλ μας νοιάζει.
2: Από αυτό ζούμε όμως, Ρενάρης, τώρα.
1: Δεν μας νοιάζεται εσείς. Εγώ πει τι στα λέγω εγώ μου. Ότι δεν μας νοιάζεται.
0: Λοιπόν, είναι 25 του μηνός.
2: Περνάω καλά πάντως.
0: Η μέρα της πετσέτας, παιδιά, να πούμε, σήμερα. Και δεν το ξεχνούν, είναι το Άγγλο συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν non-stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Άνταμ στο χιουμοριστικό μυθιστόρημα «Γυρίστε το γαλαξία» με non-stop. Κάτι βέβαια που καμιά φορά θέλω να το συζητήσω με νέα παιδιά, ακόμη και 20χρονα, δεν ξέρουν τι είναι non-stop. Το ξέρεις, Παναγή?
2: Όντως.
1: Ναι. Πού να το ξέρουν?
0: Δεν το ξέρουν. Η αυτή η γενιά. Εμείς από 16 χρονών κάναμε το stop. Φαντάζομαι τώρα διαφορεί. Αυτό και αν είναι κοινωνική συζήτηση.
4: Σε νησιά και τέτοια πιο πολύ τα
0: παντού, ρε, και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όταν το stop κάναμε. Δεν φοβόμασταν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι. Και μετά ξεκίνησε ο φόβος. Και τέλειωσε τότε στο
4: πέρα. Τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη και φοβάσαι να σταματήσει.
0: Φοβάσαι να σταματήσει. Ναι.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, σταματάω.
0: Λοιπόν,
1: και πρόσφατα είχα σταματήσει. Έχω σταματήσει αρκετές φορές.
2: Νάνση, κακός. Συγγνώμη που το λέω.
1: Το ξέρω, αλλά θα σου πω κάτι. Είναι ένα στενό εκεί πέρα που είναι το στούντιο Κάπα, που πολλές φορές βλέπω παιδιά. Που είναι σκοτεινά, ρε παιδί μου. Και βλέπω παιδιά, κορίτσια, αγόρι, δεν έχει να λέει. Που προσπαθούν να προχωρήσουν προς τα μέσα. Κάποιες φορές τους έχω πει, θέλει να σας πάω πιο κάτω, που είναι η στάση. Γιατί τα λυπάμαι, σκέφτομαι ότι θα ήταν το δικό μου το παιδί.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Να ορίσετε λοιπόν, δείτε πώς κολλάνε αυτές οι δύο μέρες, ας πούμε. Τώρα να μην τη σχολιάσουμε λίγο παραπέρα. Καθιερώθηκε πρώτος Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στην Αμερική με απόφαση του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 83. Μάλιστα. Η επιλογή σχετιζόταν με την εξαφάνιση του 79 ενός εξάχρονου, η οποία είχε συνταράξει τις ΗΠΑ. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου επίσης σήμερα, παρακαλώ. Μεγάλες μέρες, είναι 25 Μαΐου. Η άνοιξη μας αφήνει σε πολύ λίγες ώρες, θα έλεγα, όχι ούτε καν μέρες.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Ήταν 1977 που σαν σήμερα 25 Μαΐου κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων», της ελληνικής καταγωγής, σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, παρακαλώ. Το 1980 η Καστοριά κατακτάει το κύπελλο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Το θυμάμαι, μια μαύρη μέρα για εμάς τους Ηρακλειδείς τότε. Αν και χαιρόμουν τα επόμενα χρόνια που το κέρδισε η Καστοριά, μια πολύ μεγάλη ομάδα επίσης. Μια ομάδα που δεν είχε να κάνει σχέση με πολύ μεγάλες, ήταν μια πόλη της χώρας που έπαιρνε ένα κύπελλο. Οπότε χαρήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Παρατήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν το κατάλαβε. Προσπαθεί ο Τσίπρας να κάνει καινούριο κόμμα και παίρνει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος.
2: Να πάρει μια δημοκρατία.
0: Να μην πάρει πουθενά, ρε φίλε. Άμα θέλει να φτιάξει καινούριο κόμμα, να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα με καινούριους ανθρώπους. Το να παίρνει από την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ θα συμβούν όλα αυτά που δεν γουστάρει κάποιο, για ποιο λόγο δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχασε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Κανένα τίποτα. Τίποτα. Όποιος είναι αυτό, άμα θες κάτι καινούριο, μια φιλοσοφία. Άκουσε κόσμο να το συζητάει χθες και να έλεγε: σκεφτόμουν να λέει να ψηφίσω τον Τσίπρα, αλλά να μην έπαιρνα κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει και ο ίδιος. Αν πάρει, λέει, ένα μεγάλο μέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε πιο, το ίδιο πράγμα είναι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δυστυχώς. Αυτό λένε αυτοί που περιμέναν από τον Τσίπρα, έστω και τώρα, να βρει κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω. Του λέω ότι ακούγεται στην πιάτσα.
2: Λοιπόν, στην πιάτσα, λέω, Νίκο. Όση ώρα μιλάς για την πιάτσα, εγώ έκανα μια μικρή έρευνα. Δεν έχει καμία σχέση ο Τζορτζ Λούκας με τον συγχωρεμένο τον Πέτρο Λούκα.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, yeah. Και δεν ξέρω αν είχαν και συγγένεια. Και πολύ καλά κάνεις. Νίκο, θα ανεβοκατεβάζεις λίγο τη μουσική. Ευχαριστώ. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι.
2: Και υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίφθηκαν όλα αυτά. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θέμα. Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάννα όταν εμφανίστηκε με το φόρεμα της εκδίκησης. Κυριάκος Πυρακάκης, ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση. Μάλιστα. Ζείτε στον παράδεισο η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της, εξηγεί γιατί επέλεξε την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και έχουμε και ένα πολύ δυσάρεστο νέο που είδαμε σήμερα πρωί-πρωί. Χαμήλωστε λίγο, χτύπω τα ακουστικά. Που έχει να κάνει με τη γογό μας Τροκώστη.
4: Τώρα, μα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Τη διάρκεια της νύχτας έγινε, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και έβλεπα στο Μέγκα κάποια στιγμή και το πρωί που ανοίξαμε στην εκπομπή του. Αχ, κόλλησε το κεφάλι μου. Βοήθεια λίγο, Ρινάση.
1: Στο πρωινό Μέγκα. Εντάξει, πώς λέγεται. Ναι, Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Κοινωνία ώρα Μέγκα που είναι ο Ιορδάνης και η Ανθή. Έβλεπα που παίξανε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχα κάνει στην Γογό πριν πολλά χρόνια που μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πλάσμα ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως, που μια πολύ ωραία τύψα. Ήμασταν και φίλοι. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι, γιατί έχουμε περάσει τόσο ωραία χρόνια. Αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, ήταν σπαθή γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε. Ήταν στην κάμερα, ήταν εκτός. Τώρα από αυτή την ιστορία μένουν πάρα πολλά και έναν πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί από ό,τι θυμήθηκα στη συζήτηση, γιατί δεν τα ήξερα, είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και πάρα πολύ κόσμο από τότε. Οι πληροφορίες που έπαιρνε όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι δεν πήγαινε καλά,
4: χειροτερεύει η κατάσταση,
0: γιατί χειροτερεύε. Επίσης μου λέγανε πάρα πολλοί κόσμος για την παρουσία του Τραϊανού Δέλα, του συζύγου της, δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέει ήταν κάτι μυθικό. Δηλαδή, λέμε, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι ο άνθρωπος, εννοείται ότι είναι δίπλα, αλλά αυτό το εννοείται, ξέρετε, καμιά φορά επίσης δεν εννοείται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, εννοώ. Έχουμε δει να συμβαίνουν σημεία και τάρατα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα, και μου λέγανε όλοι και κάποιοι φίλοι του που είχα συναντήσει σε ένα πλάνο πόσο πολύ αγωνίζει για να γίνει καλά. Το λιγότερο, επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά και όχι μία φορά, πολλές φορές, εγώ μου καλό ταξίδι μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά είσαι, θυμάμαι αυτή το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλαιότεροι, που ξέραμε πολλά πράγματα που μέσα από την καρδιά σου μας έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο πρωί-πρωί για ξεκίνημα εβδομάδας.
1: Η αλήθεια είναι, το περιμέναμε όμως, το περιμέναμε. Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Εγώ ξέρεις, πάντα πιστεύω σε ένα θαύμα. Δεν περιμένω ποτέ τίποτα, αλλά όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Πιστεύω πάντα σε ένα θαύμα.
1: Εγώ, επειδή παρακολουθούσα την υγεία της Γογούς και μιλούσα και με τον Χάρη Σιαννίδη, ήταν μια κατάσταση η οποία νομίζω ήταν μια αναστρέψιμη. Αλλά αυτό, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να είναι από εκεί ψηλά και να τους προσέχει.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά από τις 7. Να πούμε και μια αναφορά, παιδιά. Effort Design είναι αυτός ο καναπές των 8.500 ευρώ, ρε παιδιά, που το λυπίζομαι, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι ένας καναπές 8.500 ευρώ. Πώς μπορεί να είναι, ρε Παναγία, ένας καναπές 8.500 ευρώ. Δηλαδή, και με coffee table από πάνω έρχεται το Effort Design και σου λέει, ρε φίλε, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο, πάρτε το δώρο του καλοκαιριού να κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε τη 14η σεζόν για να πούμε στη 15η και να κλείσει αυτό το πράγμα υπέροχα. 8.500, δεν ξέρω εγώ, αυτοκίνητο κάνει 8.500. Τι αυτό, βάζει και βενζίνη σε αυτόν τον καναπέ, πας βόλτες, δεν ξέρω τι κάνεις. Αλλά είναι η Effort Design που ουσιαστικά δίνει ρέστα. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Μια μαγική κατάσταση τα παιδιά. Handmade, όλα είναι χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ. Πραγματικά βρείτε τους www.effortdesign.com. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, αυτό φτιάχνουν. Και όσα χρήματα και αν έχετε, θα σας βοηθήσουν για να κάνετε το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Λοιπόν, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα Design για το Instagram να δείτε διάφορα πράγματα. Ελλάδα και Κύπρο, μοναδική εταιρεία. Επαγγελματικά θέλετε μαγαζιά, μπουζούκια, τι θέλετε να φτιάξετε, σπίτι, ό,τι θέλετε. Η Effort Design είναι εκεί, 6936 101022. F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση στις 3 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός, αφού η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, και γκαζόζα και green mojito και green epic grapefruit και βυσσινάδα και green κόλλα και green πορτοκαλάδα και green tonic και green soda. Ξεκόλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, καταρχάς, έφυγε ο... Ακούς Γιώργο, πες της Manchester City, ρε, ο Γκουαρδιόλα, έφυγε από τη Manchester City.
2: Έρχεται
0: στο Παναθηναϊκό.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να το πούμε αποκλειστικά.
0: Ναι, έρχεται.
1: Με δουλεύετε, ρε.
0: Όχι, το είδα χθες εγώ.
3: Το είπατε και οι δύο, δεν έχετε συνοηθεί. Το είπατε τόσο πιστικά που εγώ δεν το πίστευα.
0: Να σου πω κάτι. Το είδα χθες σε φωτογραφία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Που κρατούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Α, καλά, μας δουλεύετε.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Όχι, δεν σας δουλεύω. Εγώ το είδα απλά τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι ήταν AI η φωτογραφία. Αλλά θες να σου πω. Αν ήμουν Γκουαρδιόλα, επειδή πάντα είναι κακομαθημένος μέσα εισαγωγικά, που πηγαίνει όλες τις ομάδες που έχει τις παικτάρες, ξέρεις, θα έλεγα μια φορά στη ζωή μου, θα έρθω σε μια ομάδα που, ρε παιδί μου, θα πρέπει να τη φτιάξω από την αρχή.
1: Αλλά γιατί δεν κουράζεται ο άνθρωπος.
0: Γιατί, σωστά. Μάλιστα. Αλλά και επίσης κάτι άλλο, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο, έτσι ξαναλέω, φέτος είμαστε και πολύ χαρούμενοι εμείς οι Ηρακλειδείς που ανεβήκαμε, νομίζω ότι κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός. Ένα τέτοιο προπονητή σαν τον Μπενίτεθ. Τον αφήνει λίγο, ρε φίλε, και 2 και 3 χρόνια.
3: Είναι πολύ ωραίο το ισπανικό, ε.
0: Ναι, ρε φίλε, ξέρεις γιατί. Γιατί έχουμε αυτό το πράγμα. Άφησε τον να δημιουργήσει, να φτιάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει, πήγε καλά. Δεν πήγε, α πούμε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση τώρα. Παίζει με ομάδες. Δόξα τω Θεώ, καλά πήγε και στην Ευρώπη και αυτά για τη φάση που είναι. Άστον. Λες να μην ξέρει τώρα ο Μπενίτεθ. Ποιο μεγαλύτερο όνομα, α πούμε, έχει έρθει στην Ελλάδα από τον Μπενίτεθ. Γιατί βλέπω και ένα για τη Λίβερπουλ που έχει ένα αφιέρωμα στο Netflix για το τι έχει συμβεί εκείνο το 3-0 που είχαν στο ημίχρονο και μετά το γυρίσανε και πρέπει να κάτσω να το δω. Που ήταν ο Μπενίτεθ προπονητής. Έχει κάνει δηλαδή θαύματα.
3: Αναλύσει πολύ, χάνουμε το κοινό το γυναικείο.
0: Όχι, όχι, παντρεύεστε πάντα και το κοινό το γυναικείο. Στεναχωριέμαι γιατί δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα, δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα να κρατάμε τους προπονητές πάρα πολύ καιρό. Άστο να τον Μπενίτεθ να δουλέψει. Και 2 και 3. Άστο να.
3: Αν δεν αφήσει. Αν χάσει, άμα δεν θεωρεί ότι πάει καλά τώρα, τι να κάνει. Δηλαδή, να θυσιάσει την ομάδα εκατομμύρια ευρώ που χάνουν.
0: Ποια εκατομμύρια ευρώ.
3: Οι ομάδες δεν χάνουν λεφτά, μα δεν κερδίζουν.
0: Και φταίει ο προπονητής, δηλαδή ο Μπενίτεθ φταίει.
3: Ο προπονητής, ποιος φταίει.
0: Ωραία, εντάξει. Δηλαδή τις άλλες ομάδες έκανε θαύματα, ο Μπενίτεθ φταίει.
3: Εντάξει, γιατί δεν έχει κάνει δουλειά ο Μπενίτεθ πάρει στον Ολυμπιακό.
0: Το ίδιο πράγμα το ελληνικό. Το ίδιο πράγμα το ελληνικό, ρε φίλε. Φταίει πάντα ο προπονητής.
3: Δεν έχει κάνει ο Λουτσέσκου, δεν έχει κάνει. Δεν έχουν κάνει.
0: Όλοι από τον Πάκ τον έχει ακουδεί πόσο καιρό κάθισε ο Λουτσέσκου.
3: Του έχει πάρει και πρώτα, έχουμε πάρει 19 χρόνια.
0: Ναι, αλλά. Για να ρωτήσω για ποιο λόγο, σε ποια πράγματα, για ποιο λόγο. Ο Λουτσέσκου στην αρχή του πήρε πρωτάθλημα όταν πήγε. Αλλά πόσο καιρό τον κρατάνε πάνω. Και στα καλά και στα κακά εκεί είναι μαζί. Έτσι γίνεται, φίλε. Δεν φτιάχνονται αλλιώς ομάδες.
3: Έχει πάρει και 2 πρωταθλήματα.
0: Στα 19 χρόνια?
3: Όχι στα 19.
0: Τα πόσα.
3: Πόσα χρόνια είναι ο άνθρωπος?
0: Είναι πολλά.
3: Πόσα.
0: Είναι
3: 19.
0: Ρε φίλε, θέλω να σου πει, εσύ είπες 19.
3: 19 είναι ο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι η γιαγιά μου, είναι άλλη λογική. Όταν έρχεται ένας τέτοιος προπονητής σε μια ομάδα, τον αφήνεις να δημιουργήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φινάλε και στο Just the Two of Us, να πούμε έτσι.
3: Α, τελειώσανε. Ποιος κέρδισε?
0: Ποιος κέρδισε? Η Μέρη, η Αργυριάδου. Φανταστική φωνή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Φανταστική φωνή.
3: Φανταστική φωνή.
0: Φανταστική φωνή η Μέρη. Λες και μιλάω κάνεις για μεγάλο λάθος. Φανταστική φωνή για μια κοπέλα που δεν είναι τραγουδίστρια. Πολύ καλύτερη φωνή από πολλές τραγουδίστρες. Και πού να δούλευε και λίγο επαγγελματικά.
3: Έχει και αέρα η Μέρη, έχει και κίνηση, είναι και άνετη, έχει πολλά.
0: Έχει ωραία φωνή η κοπέλα είχε. Δηλαδή μια χαρά τα παίρνει τα γράμματα του τραγουδιού, κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, τι άλλο. Η Τριάντη έφτασε στα 90, μάλιστα. Παιδιά, για την αγαπημένη την Τίνα Τριάντη, είναι... Τη λατρεύω, αλλά σπάνια έτσι είναι η Λίτσα που έκανε καριέρα χάρη στο Ζήκο. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Έψαξαμε να τη βρούμε λίγο την κυρία Τριάντη. Δεν μπορέσαμε να τη βρούμε. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να τη συναντήσω, να τη κάνω μια συνέντευξη. Μια από τις πιο ωραίες γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου και πολύ ωραία ηθοποιός. Να είναι καλά η γυναίκα. Λοιπόν, αυτά ουσιαστικά δεν έχει κάτι άλλο εδώ η εφημερίδα. Τι λέει εδώ, πόλεμος για την σοκολά, ωραία λένε του Hollywood. Έξαλλος ο Σμαραγδής για την ταινία των όλων. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να περάσει έτσι, λέει ο Σμαραγδής. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε. Έρχονται παιχνίδια, έρχονται διάφορα πράγματα. Λέγε, πες εγώ.
3: Του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να μου δώσει 5.000 ευρώ.
0: Του χρόνου τέτοια εποχή.
3: Ναι.
0: Εποχή.
3: Θέλω να περπατήσω κι εγώ στο κόκκινο χαλί στις Κάνες.
0: Και γιατί θέλεις 5.000 για να.
3: Τόσο λέει πάει για να περπατήσει το κόκκινο
1: γιατί,
3: χαλί.
1: Γιατί ρε εσείς από αυτούς.
3: Γιατί όχι.
1: Γιατί είπες κι εγώ. Ναι. Ποιος άλλος περπάτησε.
3: Πήγαν αρκετοί Έλληνες.
0: Με 5.000
1: ευρώ.
3: Ναι, τόσο από 5 μέχρι 10 λέει πάει. Εγώ θα πάω με το φτηνό.
1: Για πες μου, ποιοι πήγανε.
0: Ποια είναι η διαφορά της 5.000 με το 10.
3: Η Τούνη πήγε, όχι, η Ινδούκησα πήγε, η
1: και θεωρείς ότι
3: Μπόμπα
1: η Τούνη,
3: πήγε.
1: Η Δούκησα, η Μπόμπα που αναφέρεις ότι δώσανε 5 με 10 χιλιάρια και λες γιατί και εγώ.
3: Όχι, μα δεν το είπα κακά, αλήθεια στο λέω. Προφανώς όχι, δώσανε οι εταιρείες που εκπροσωπούν. Η κάθε μία πάει με κάποια εταιρεία.
1: Α.
3: Ναι. Δεν είπα εγώ, όμως θα τα δώσω. Δεν έχω καμιά εταιρεία να μου τα πληρώσει.
2: Σου λέει να πάρει από τον Γρηγόρη.
3: Ναι, εμένα θα μου τα πληρώσει ο Γρηγόρης.
1: Αυτό λέω, γιατί βλέπω τους πάντες που κράζουν αυτές τις κοπέλες.
3: Όχι, ρε, καλά κάνανε. Εγώ σου λέω θέλω να πάω.
0: Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αλλά εγώ ερώτηση σοβαρή τώρα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά και σταμάτα να είσαι κακοπροαίρετος. Λοιπόν,
3: κάνε πάτε καλά, γιατί με βγάλατε κακοπροαίρετο.
2: Πάμε ρε συζήτηση. Παλιό κακοπροαίρετο.
0: Και παίρνεις
3: έλα,
0: και σου δίνω εγώ.
1: Καταρχάς,
0: ναι. Εδώ εμένα μιλάω, μαζί μιλάμε.
3: Ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά των 5.000 μέχρι πού φτάνεις στις 5.000 σε κλωτσάνε από τη μέση του χαλιού.
3: Ακούω να σου πω. Σταμάτα.
0: Στα 5.000 και πού σε αφήνουν να πας.
3: Παιδί μου λέει, άμα δώσεις το μεγάλο το πακέτο, πας και στις δύο καλές βραδιές. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα δεν κάτσα εγώ τα διάβασα.
0: Αν δώσεις τα 5.000 και πας μέχρι τη μέση και σε κλωτσάνε.
3: Όχι, ρε βλάκα. Περίμενε με τα 10.000 έχεις πακέτο, σε φωτογραφίζουν και όλα σαν να είσαι στάρ. Πας με λιμουζίνα, πας με ποτά με αυτά. Αλλά εγώ δεν θέλω, είμαι ταπεινό παιδί.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες.
0: Άρα λοιπόν, δηλαδή, άμα με δώσεις 5.000 και φτάνει και ανέβηκε στη σκάλα την κόκκινη.
3: Ναι.
0: Πού πας, οι άλλοι πάνε μέσα και του σινεμά, εσύ που πας.
3: Εγώ που πάνε πολύ, θα πάω και εγώ από πίσω.
0: Αρχίζει από πίσω.
3: Ναι, τι να κάνω.
0: Εγώ σε πιστεύω ότι σου λένε εκεί.
3: Έλα,
0: πως είσαι κάτι να τώρα.

0: σε διαφημίσει, αλλά επειδή αυτή είναι Kylie Minogue και έπιασε χθε την Άνση λίγο πριν πάνω και είπε ότι έβλεπε Kylie Minogue το αφιέρωμα. Και η Kylie Minogue έχει περάσει και αυτή το πρόβλημα καρκίνο του μαστού και έκανε πολύ
1: έχει
0: μεγάλο αγώνα.
1: Δύο
0: φορές και έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που τα έχει καταφέρει και έχει στείλει ένα μήνυμα πάρα πολύ δύναμη. Και...
1: Πολύ ωραίο το,
0: ωραίο.
1: Το ντοκιμαντέρ, ναι. Στο Netflix είναι τρία επεισόδια. Η ζωή της Kylie Minogue. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτό που φαντάζεσαι και νομίζω μια παρεξηγημένη προσωπικότητα ήταν η Kylie Minogue. Δέχτηκε πάρα πολύ bullying. Δεν την είναι όλα τόσο εύκολα πολλές φορές όπως τα φανταζόμαστε και νομίζουμε ότι όλα είναι στρωμένα για τους καλλιτέχνες αυτούς. Και πόσο μάλλον για ένα κορίτσι που ήρθε από την Αυστραλία που

0: κακό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Jumbo.
6: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
14: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
15: Είναι αυτόματα, ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1

0: www.esuan.gr. ESUAN GO με την εγγύηση της Centers of One.
1: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
2: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
3: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
2: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
2: Ορίστε!
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
0: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ορομάσε το Μάι.
7: Και πιάσε μένα.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, αφού σε λίγες ημέρες, σε λίγες ώρες δηλαδή, έρχεται το καλοκαίρι και τυπικά. Και κοιτάξτε να με φύγει γρήγορα, γιατί μας φεύγουν τα καλοκαίρια με αυτές τις λίγες μέρες άδειας που τις περιμένουμε όλοι πώς και πώς, και έχουμε να αποδέσει τις ελπίδες μας εκεί. Πόσο λάθος είναι αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε λογική ουσιαστικά και να ρουφήξουμε κάθε στιγμή καλοκαιριού.
1: Είναι λάθος,
0: ρε φίλε, γιατί μπορεί να περιμένεις όλο τον χρόνο να πούμε 7 μέρες ή 10 μέρες που θα πας για διακοπές. Γιατί αν σου κάτσει και μια στραβή εκεί, όλο τον χρόνο να πούμε τον έχασες περιμένοντας κάτι.
1: Γιατί να σου κάτσει στραβή.
0: Γιατί να σου κάτσει. Ναι, βέβαια, δεν κάθονται στραβές. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν είναι μια εβδομάδα, 15 μέρες.
0: Αλήθεια. Κάνεις μεγάλο λάθος να πιστεύεις ότι όλοι μπορούν να πάρουν 15 Παναγία. Εσύ που έχεις να πούμε σπίτι στην Εκάλη, μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Πού έχουμε σπίτι στην Εκάλη, στην δροσιά μένω.
0: Στην δροσιά. Σιγά σιγά έτσι που πας, θα κατεβεί. Θα δεις. Εντάξει. Έρχεσαι στην παρέα μας.
1: Καλά, φέρ' το 5.000 να πάγω στις κάνες του χρόνου. Και
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τους φακέλους. Να πάμε για 600 ευρώ, παιδιά.
1: Βρετός Βρετάκος.
0: Βρεάστα Βρετός Βρετάκος.
1: Ένα ξέρω, τον είπα.
0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους, παιδιά.
2: Η ρούβα έχει κάνει.
1: Ορίστε.
0: 600 ευρώ πρωί-πρωί, παρακαλώ, πάρτε τα.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Για πάμε λίγο να πάρουμε λίγο εδώ την κατάσταση. Καλημέρα! Πάμε, ρε παιδιά, να το πάρουμε το πρωί-πρωί, έτσι, 600 ευρώ. Καλημέρα! Άντε, ρε παιδιά, άντε, ρε Νικολάκη, ψυχούλα μου. Μιλάτε λίγο!
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα! Άλλαξε, Νίκο, πάμε. Πάμε πρωί-πρωί. Καλημέρα!
5: Καλημέρα, δεν χτυπάει τώρα.
0: Καλημέρα! Γαμώ το και τόσες καλημέρες. Καλημέρα! Ούτε σε είσοδο ξενοδοχείου να δούλευα. Καλημέρα!
1: Άρα κάποιο δεν έχει το τηλέφωνο, δεν μπορεί να μην μιλάει κανείς.
0: Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, τώρα τόσα χρόνια εδώ να μην αλλάξουμε μια συσκευή.
2: Ναι, τώρα αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή, δεν έχει να κάνει με τη συσκευή.
5: Καλημέρα. Την πήρα τη γραμμή. Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Πάρε από εκεί, από το 2-11-7-0-0-7. Όχι, δεν θα γίνει. 2-11-7-0-0-7.
5: Ωραία, χτυπάει το 9-32.
0: Για πάρτε το. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε, πώς σας λένε?
6: Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Τώρα χτυπάει και το άλλο.
6: Από τη δουλειά μου.
0: Από τη δουλειά σου. Πολύ ωραία απάντηση. Και πού είναι η δουλειά σου, Χρήστο, σε ποια περιοχή?
6: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Α, τι έγινε? Να σε ρωτήσω κάτι, γίνεται χαμός, γιατί λέει ότι 5 η ώρα βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
6: Δεν ξέρω, μπάλα δεν παρακολουθώ. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μπάσκετ, για μπάσκετ μιλάμε. Για αυτό το μπάσκετ
1: δεν έχει μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος μιλάει για μπάλα και ποδόσφαιρο, εννοούσε γι' αυτό.
6: Αθλητικά μηδέν.
0: Αθλητικά μηδέν. Λοιπόν, Χρήστο, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Απλά να το ξέρεις εκεί στον Πειραιά που είσαι. Άμα σε ρωτήσει κανείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Χρήστο. Τα 600 ευρώ τα θέλεις αυτά?
6: Τα θέλω.
0: Τα θέλεις. Λοιπόν, άκουσε με. Ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλες, αγελάδα.
6: Τρία πρώτα
0: όπως
6: τα
0: είπε. Εντάξει. Εντάξει, Χρήστο μου, εντάξει, εγώ.
1: Σε διακόψω.
5: Με συνεχίζει.
0: Είμαστε live στην κάμερα του Σφαίρα. Εδώ στο Instagram ανοίγω το σουβλάκι. Ορίζω το σουβλάκι. Έχει μέσα το νούμερο 6.
1: Άρα πάμε μόνο για 1-0.
0: Ανοίγω.
6: 1-0,
0: ναι. Ανοίγω το μουστάκι. Ορίστε το μουστάκι. Έχει μέσα το νούμερο 2.
1: 6 και 2, 8 καήκαμε.
0: Και ανοίγω και το ούφο, άλλο ένα 8. 6 και 2, 8 και 8, 16. Πες μου λίγο, Χρυστάρα.
1: Έχεις πάρει δώρα από την εκπομπή?
0: Έχεις παιδάκια?
6: Έχω 3, ναι.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: Σταμάτε λίγο να το ρωτήσω.
6: Είναι 6η δημοτικού, δευτέρα γυμνασίου και το τρίτο έχει τελειώσει, πάει σχολή.
0: Να σου πω, δύσκολα τα πράγματα, έτσι, με 3 παιδιά. Πεινάνε και τα παιδάκια σου? Πες, πεινάνε και τα παιδάκια μου για δώρα, πες.
6: Είναι 3 αγόρια και 3 κορίτσια.
0: 6?
1: 6 παιδιά έχεις?
0: Ναι.
6: Όχι, βρε, 3.
1: Α,
0: πράσινο. Τι να πει ο άνθρωπος?
6: Ξέρεις,
0: σου λέει αυτούς πεινάνε τα παιδάκια μου, από 6 κιόλας για να τους λυπήσω. Τι θέλεις να σου δώσουμε, λέγε, θέλεις χαρμάνι?
1: Θέλεις μπλα μπλα τόις για το μικρό, θέλεις χαρμάνι, τι θέλεις?
6: Χαρμάνι για τη γυναίκα μου.
0: Χαρε Χριστάρα. Γι' αυτό έκανες 3 παιδιά μαζί.
1: Χρήστο, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Μία δωρεάν επιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι Χέρεμ Beauty Bazaar. Να πας όποιο αποκατάστημα θέλεις, να πάρεις τα πάντα. Στις καλύτερες τιμές τα έχουν, έτσι κι αλλιώς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να στείλεις στο Instagram, πού σε στείλει?
1: Του τάπα.
0: Του τάπα. Άντε, Χρυστάρα μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ρε φίλε.
6: Να πω κάτι, Γρηγόρη, που θέλω να το πω καιρό, αλλά δεν έβαλα γραμμή.
0: Βεβαίω.
6: Δουλεύω τρίτη δουλειά, γιατί κάνω 3 δουλειές, ως παρκαδόρος.
0: Μάλιστα.
6: Σε όποιο αυτοκίνητο μπαίνω,
0: ναι,
6: βάζω σφαίρα, να ξέρεις.
2: Μπράβο.
1: Α, εσύ βάζεις σφαίρα, όχι από μόνοι τους.
0: Να σε ρωτήσω, σοβαρά, έχεις πετύχει πολλά αυτοκίνητα που να έχουν σφαίρα από μόνα τους?
6: Όσες φορές πάω στον Γκάζι,
0: ναι,
6: έχουν το 89. 89 και 7 και 8 ξέρω είναι αυτό.
0: Αλλά
6: πάω σε event ή σε γάμο,
0: ναι,
6: πολύ λίγα έχουν σφαίρα. Οι περισσότεροι ειδήσεις ακούνε, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Ειδήσεις, μάλιστα.
6: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
2: Καλή, εσύ κάνει τη δουλίτσα αυτή που ξέρεις.
6: Ξέρω.
1: Και παίρνει μια φορά το μήνα για χαρμάνι, τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει, Χριστάρε, θα μας παίρνεις.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου, Χριστό.
6: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον καιρό, γιατί είναι στην ώρα του. Είναι ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8 και αμέσως μετά να βάλουμε το τραγούδι αυτό για να πάμε και σε παιδικό τραγουδάκι. Άρα να προλάβουμε λίγο και τους χρόνους.
1: Οπότε. Μας πήγε ο Σάκης το πρωί εδώ με τον Νίκο 6,5 ώρα.
0: Έχει πάει στην Κίνα.
1: Ήταν στο Σινικό Τείχος.
0: Στο Σινικό Τείχος.
1: Τι ωραία, ναι.
0: Αλήθεια, ήταν στο Σινικό Τείχος.
1: Δεν είναι Γρηγόρη, γιατί να μην είναι δηλαδή.
0: Δεν είσαι τη βλακή, μόλι έφτασε με το αεροπλάνο. Ποιο είναι ο τείχο, πώ προσγειώθηκε.
1: Μόλι λέει κατέβατα από το. Κατέβηκα από το Σινικό Τείχο. Αυτό άκουσα. Έτσι δεν είπε, Νίκο.
2: Έτσι είπε,
3: γιατί σκαρφάλω εκεί πάνω.
0: Ξέρω εγώ, για να.
2: Καθότανε, εγώ τον είδα κάτω.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική και θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, με ηλιοφάνεια και τα διαστήματα σχετικά δυνατούς βοριάδες στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ, χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς σήμερα, αλλά αυτή θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο μέχρι και την Πέμπτη, δεν αποκλείεται, και κυρίως την Πέμπτη να έχουμε και 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να έχουμε αστάθεια με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Πάντως από το Σάββατο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
4: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά, εδώ πέρα που με αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι έγινε ο πανικός με τα φρούτα αυτά, τα απίστευτα, τα viral φρούτα που έχει γίνει ένας πανικός μεγάλος και τα παιδιά έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα. Είναι αυτά τα φρούτα, είναι και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνει τα ειδικά γλυκά, είναι και το παγωτό που ξεκίνησε. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά όλο αυτό που συμβαίνει με το Περά. Πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί, πηγαίνετε κιόλας μια βόλτα από εκεί να φάτε το πρωινό σας. Είναι μια μαγεία λόγω και του ότι έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ και ότι μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς να σας κορνάρει κανείς. Ο Περά έφυγε σε άλλη διάσταση του αγροπλαστείου που μπορούσε να πει κανείς ότι πραγματικά αργά και σταθερά ανεβαίνει εδώ και 3 χρόνια και έχει φτάσει κυριολεκτικά στην κορυφή ακόμα και για τους πιο δύσκολους γλυκατζίδες που τους φαίνονται όλα παράξενα. Αυτό είναι το Περά, Ελευθερίου Βενιζέλου 159 Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Έχουμε μια τούρτα κάθε μέρα από τους ανθρώπους αυτούς, τους ευχαριστούμε να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του με γλύκα. 6936-10-10-22, ο Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Παναγή, επειδή έχει σταφιδιάσει, αν ψάξατε τη γύρανση χωρίς ρεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Μάλιστα, δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τη χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
2: Τέλεια.
3: Πήγαμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Εσύ δεν πεις τίποτα.
3: Θα πω και εγώ βεβαίως. Όχι. Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνω, έχω εγώ τέτοια ευκαιρία. Κάθε φορά που ολοκληρώνει τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή στο κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, για λαχανικά ή χρηματικές εκτός που φτάνουν και 25 ευρώ. Ανοίξτε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
4: Τι... στο μικρό.
0: Βεβαίως!
4: Καλημέρα!
0: Καλώς το να! Πώς σε λένε?
4: Νάσο!
0: Νάσο! Έλα ρε Νάσο, πού τηλεφωνείς?
4: Πού μένουμε? Από τον Κορυδαλό!
0: Στον Κορυδαλό! Κορυδαλό!
3: Έτσι το λέει και
0: πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών είσαι, Νάσο?
4: 7!
0: Και πηγαίνεις δηλαδή Δευτέρα Δημοτικού ή Πρώτη?
3: Δευτέρα.
4: Πρώτη,
0: μα πώς σου λέω, κάποιοι χάνουν χρονιές. Πολύ ωραία, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, Νάσο? Ποιο?
4: Το Golden.
3: Το Golden.
0: Το Golden. Μάλιστα, έχεις μήπως να μας πεις κανένα ανέκδοτο? Όχι, okay. Έχεις?
3: Ναι, έχει.
0: Μπράβο, για πες.
4: Ήταν ένα αεροπλάνο.
0: Ωραία.
4: Είχε το πιλότο, το κυβερνήτη και ένα επίσω που το λέγανε Νίντζα.
0: Νίντζα.
4: Έτσι λεγόταν.
0: Εντάξει.
4: Και ξαφνικά το αεροπλάνο άρχισε να γέρνει και πετάγανε τα πάντα. Και συνέχισε να γέρνει και λένε στον Νίτσα, άκου Νίτσα, θα πέσεις, θα ανοίξεις τα χέρια σου και θα κάνεις τα πουλί και έτσι να πετάξεις. Τους άκουσε ο Νίτσα και πήδηξε. Και λένε τον ξεφορτωθήκαμε τώρα και μετά έρχεται ενώ πετάει και λέει παιδιά ξέχασα πως πετάω, μπορείτε να μου πείτε.
0: Α, τους κανένετε, κατάλαβες. Νάσο μου γλυκέ που τα λες πολύ ωραία. Λοιπόν, Νάσο, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας νίντζα. Μάλλον 2, 3. Όχι ρε φίλε, είναι πολύ. Χιλιάδες νίντζα και ένας μπροστά να τους κρατάει δυνατά τη σημαία ψηλά με ένα κλειστό μάτι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Νάσο?
4: Καπετάνιο!
0: Ναι!
3: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: Αντώνη.
1: Άντε, καλή εβδομάδα. Λίγο έμεινε, παιδιά. Λίγο έμεινε και έρχεται καλοκαίρι.
2: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
3: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Σφαίρα!
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
9: ο ηγέτης στο νερό.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: είμαστε 13 λεπτά μετά από τις 8:25 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με καιρό που από ό,τι φαίνεται θα κυλήσει καλά και κάτι σύννεφα που βλέπω να μαζεύονται. Θα ακούσουμε ξανά σαν Κερνότουλου κάπου κατά τις 10 παρα 10. Για εσάς που ζητάτε δεύτερη φορά που δεν προλαβαίνετε στις 8 παρα 10. Έτσι κι αλλιώς είμαστε τετράωρη εκπομπή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να ακούτε συνεχώς 4 ώρες συνέχεια ραδιόφωνο. Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί που δεν το αλλάζουν και δεν κατεβαίνουν και από τα μάξη καμιά φορά μέχρι να τελειώσουμε. Τι γίνεται τώρα από τα μάξη όμως με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας?
1: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Τα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, έλα πάνω που είσαι πάνω.
3: Βαλάντη.
4: Έλα, buenos días, buenos días. Τι κάνετε, καλά είστε. Τι κάνετε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ολυμπιακός δεν είσαι.
4: Ευχαριστούμε. Όχι, εγώ είμαι Ρεάλ. Είμαι Ρεάλ και είμαι πολύ κουρασμένος και όλα τους πήγα με το λεωφορείο. Κάναμε 6 ώρες να πούμε, τους άφησα εκεί τώρα στα σπίτια, κουρασμένα ήταν τα παιδιά πολύ. Εντάξει, πήγαμε τουλάχιστον, φάγαμε λίγο. Έχει πίσω εκεί από τις σταυρομαχίες. Ξέρεις που είναι η παλιά η αρένα στη Μαδρίτη μέσα.
0: Πώς δεν ξέρω, έχω πάει.
4: Έχει από πίσω ένα παράωρο που κάνει τα καλύτερα μελέτη τα Ταύρου.
0: Α, φτάσατε Μαδρίτη.
4: Φτάσαμε Μαδρίτη, ναι, τώρα φάγαμε τώρα.
0: Στεναχωρημένα τα παιδιά.
4: Στεναχωρημένα ήταν πολύ. Δηλαδή και γι' αυτό του λέω τι να κάνω, τι να πώ να σα ευχαριστήσω. Μου λέει πάμε εκεί στο μαγαζάκι του Χουάν. Έχει αμελέτη τα Ταύρου, μου λέει κατευθείαν από τις σταυρομαχίες τρομερά. Πάω εκεί πέρα. Παραγγέλνουν όλοι από μια μερίδα, σκάνε κάτι αμελέτα με το συμπάθειο τόσα μεγάλα, έτσι σαν πορτοκάλια.
5: Άντε ρε.
4: Σε σουπίτσα τα κάνει, τρομερό. Μου φέρνει εμένα ένα πιάτο, μια σούπα με κάτι μικρούλια μέσα τόσα δά.
5: Σαν του λέω τους,
4: ναι, σαν ρεβίθια, του λέω του Σκαριόλο. Ρε Σκαριόλο, του λέω εδώ μου είπατε έχει αμελέτα Ταύρου τρομερά από τους σταυρομαχίες δίπλα να πούμε φρεσκότατα. Εμένα γιατί μου είχε αυτό το πιάτο, μου λέει, Ερμάνο μου λέει, Ερμάνο. Δεν πεθαίνει πάντα ο Ταύρος.
0: Βέβαια, πεθαίνει και ο
4: Ταυρομάχος. Τι να κάνω, μου είχε εμένα αυτό το πιάτο να τραγικό.
3: Ερμάνο
4: μου λέει, ναι, πακέτο. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση εθνικά εδώ έτσι από πάνω μέχρι κάτω χαμό. Πρέπει να είναι από τους εορτασμούς, γιατί έχει φτάσει κίνηση πραγματικά από τις Αγαρνές μέχρι που να σου πω λίγο πριν εκεί που είναι τα Βίλατζα, εκεί δεξιά.
3: Σίγουρα θα κίνηση, γιατί τέρμα κάτω πανικό.
4: Πέντε ώρα πήγανε, ναι, φύγανε μετά για δουλειά, κάτι τέτοια έμαθα. Έχει πολλή κίνηση και Αττικά οδό. Πιάνει από το που να σου πω από τα Νέα Λιώσα μέχρι το ύψος της Πεύκης. Εκεί είναι επιμένο όλο αυτό το ρεύμα. Λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισία αρχίζει και πιάνει τον κατεβασμό και στη Μεσογείο ένα κομμάτι και στο Χαλάνδρη. Καλά είναι γενικά, μόνο η Εθνική Οδό μην πάτε καθόλου. Εντάξει. Και στον ανεβασμό έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, αυτά. Μου,
5: φιλάκια, καλημέρα Βαλαντάκο, καλή εβδομάδα.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ετοιμάζεται για τα ζώδια. Σε λίγο έχουμε δίλημα ζωής που σπάει κόκαλα κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω, το ένα πίσω από το άλλο γίνεται χαμός και φανταστείτε ότι μπαίνουμε και σε καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι, δηλαδή, αρχίζουμε και τα.
1: Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι αυτή,
0: Και χάνουμε, ναι. Χάρμπιτ, την ενέργειά μας.
1: Με το όσπι, σε καλά. Μα είναι ξένα, να τελειώνουμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Έφαγα γιαουρτάκι, έφαγα το.
1: Όχι, δεν έφαγες γιαουρτάκι, έφαγες γιαουρτάκι, μπανάνα, μέλι, κουλούρι, σε λίγο έφυγες.
0: Ναι, αυτό λέω, γιαούρτι, μπανάνα αυτό. Και φαντάζομαι δεν έχω πιει καφέ. Ζήτησε λίγο ένα σαντουιτσάκι, πήρε λίγο αγκουράκι, έφαγα και λίγο σαλαμάκι.
1: Μα για όνομα του Θεού,
0: μια πάρισα, είπα να τσιμπήσω λίγο.
2: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλος, τώρα που είπα παριζάκι και πήγε το μυαλό μας προς το κρέας, αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και όταν λέμε κρέατα, δεν λέμε μικρό καλάθι, έτσι, παιδιά, αυτό που λέμε κράτα μικρό καλάθι, όχι. 6 τεμάχια μπριζόλες, κόντρες χοιρινές, 1 κιλό κιμά, 20 καλαμάκια, πώς το λέτε εδώ στην Αθήνα, 20 σουβλάκια, γεμάτο δηλαδή, έτσι να φτιάξει η μέρα, να φάει μια οικογένεια, να γουστάρει, να γλιτώσει και από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου. Αυτή η οικογένεια που πραγματικά θα βραβευτεί από αυτή την εκπομπή πολύ σύντομα στο πάρτι που πρώτο Θεός λέμε να κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβρη, και σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για το καλό που κάνει σε τόσο κόσμο. Πραγματικά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και κάρτα επιβράβευσης που βρίσκεται στα καταστήματα. Να θυμάστε επίσης ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Γέρακας, Περιστέρη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Και βέβαια πηγαίνετε εκεί, πείτε τους κιόλας ότι είσαστε από το πρωινό. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ωραία ομάδα στον Ανδριόπουλο.
3: Η αντίστροφη μέτρηση.
0: 69-36-10-10-22.
3: Πέστα μια φορά, αλλά μαζεμένα.
0: Και όνομα δηλαδή. Τεπώνυμο. Τι να κάνω, άνθρωπος είμαι.
3: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο πλανήτη θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Στίχημαν ανακοινώνει λοιπόν με περηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξει υπεύθυνα.
4: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζεται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την φωνάρα του Νικουβέρτη. Ξεκινήσουμε με το καινούριο του και μετά θα πάμε στα πιο παλιά. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, όπου να

Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αν ήσασταν στον Πειραιά και γυρνάτε τώρα στα σπίτια σας, στις δουλειές σας, σας καταλαβαίνω. Θα πω καλή ξεκούραση. Γιατί σίγουρα πάτε για ύπνο. Εσείς που γιορτάσατε. Την νίκη του Ολυμπιακού. Καλημέρα σε εσάς που πάτε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, σε εσάς που είστε παντού σε όλο τον κόσμο και μας

0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Παραμερίστε παλιές φιλοδοξίες που δεν σας επιτρέπουν να εξελιχθείτε και διεκδικήστε ό,τι πιστεύετε που σας αξίζει χωρίς να χαρίζεστε σε ανθρώπους. Ελιχθείτε δυναμικά στον εργασιακό χώρο και φτάστε ακόμα πιο κοντά στους στόχους σας με απόλυτη επιτυχία. Δυναμικά σας θέλω να ελιχθείτε. Καλημέρα στον Αργυράκο μου. Στην Άντια. Καλημέρα στη Λέσβο. Καλημέρα στο Στήρι. Και συνεχίζω με τους Σταύρους. Μην υποτιμάτε πρόσωπα που μπορούν να σας βοηθήσουν και εσείς οι ίδιοι τα εμπιστεύεστε. Θα δημιουργηθούν πολλά εμπόδια στα αισθηματικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά σας σχέδια και μόνο με ψυχραιμία θα βρείτε τις σωστές διεξόδους για να προχωρήσετε. Θέλει ψυχραιμία αυτή η περίοδος. Τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα διαβάζονται από 15 διαφορετικές συσκευές. Δεν έχει σημασία αν εσείς τα βλέπετε αδιάβαστα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Όλα τα μηνύματα τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα, βλέπουμε τον αριθμό και το όνομα.
1: Γεια σας στο Εργάλεο και γεια σας στην Αμφιλοχία. Γεια σου Γιάννη.
0: Καλημέρα στην Άσπα από Βόνη.
2: Άλλη τέτοια νύχτα μη περάσει.
1: Γεια σου, little bitch.
0: Στο Χένρι.

0: Νησιάτιστα, καλημέρα στο Βόλο. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Δώστε αρμοδιότητες και σε άλλους συνεργάτες σας και μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Διατηρήστε την προσοχή σε συνδυασμό με την επιμέλεια της εργασίας σας για να μην εκτεθείτε σε αυτό το τομέα και στη συνέχεια γευτείτε αυτά που θέλετε εσείς πραγματικά.
1: Πώς να ζω ό,τι αγαπώ, το έχεις κρύψει.
0: Καλημέρα, Εύη.

0: και μια καλημέρα στα Τρίκαλα που ήμουν το Σάββατο.
1: Πέρασες καλά?
0: Πέροχα, πέροχα.
1: Παίζετε στα Τρίκαλα?
0: Ναι.
1: Τι να πω, Καλούδης τώρα και στην πόλη σας. Σαν το Σαράφι, τρέχει παντού. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη φιλίτσα μου. Εκεί στην Αλφα, ξέρει αυτή. Πανέμορφη αξιώτησα.
2: Πάντα ζήσαμε πολλά.
1: Καρκίνος. Αφήστε τις εξελίξεις να πάρουν το δρόμο τους και αυτό θα σας καλύψει τα κενά που θα υπάρχουν στους άλλους τομείς σας. Δεν είστε έρμεα της τύχης, απλώς αυτή την εποχή θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Γι' αυτό φροντίστε να μετριάσετε τις επιρροές που θα δέχεστε.
0: Καλημέρα και στη Λαμία, Εθινά.
2: Μου

0: Σάσα, γεια σου Γιώτα, γεια σου Γιάννα. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια μας. Ευνοούνται οι σχέσεις και οι συνεργασίες, αρκεί και εσείς να δείξετε πνεύμα συνεργασίας. Κάντε υπομονή, γιατί με τίποτα δεν πρέπει να βγείτε έξω από το παιχνίδι. Ανανεώστε την αισθηματική σας σχέση και δώστε τις νέα ερεθίσματα για να προχωρήσετε με πιο σίγουρα βήματα. Αν ανανεώνετε, ανανεώστε την.
1: Γεια σου Πόπη.
0: Καλημέρα στη Βέρεια.
2: Σήμωσε απόψε η καρδιά.
0: Έχω πολλά λιονταράκια στην παρέα. Ταλαιπωρήστε αυτό το διάστημα πάλι. Και αυτά τα λιοντάρια
2: να με κόψει.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για δώστε το.
2: Μα ό,τι και

0: πίσω τα λόγια. Η τύχη θα σας βοηθήσει να αρχίσετε καινούργιες προσπάθειες, γι' αυτό μην αφήσετε μαύρες σκέψεις να κρατήσουν σε στασιμότητα οικογενειακά, επαγγελματικά ή προσωπικά σας ζητήματα. Μην βιαστείτε να αρχίσετε τις συναισθηματικές επενδύσεις. Όσοι είστε μόνοι, δεν είναι καιρός για να κάνετε τώρα καινούργια σχέση. Η μόνη. Περνάω στους ζυγούς. Το τονωμένο ηθικό σας θα σας κάνει να αμήνεστε και να επαναστατείτε. Όμως πρέπει να είστε κάπως προσεκτικοί για να μην οδηγηθείτε στην υπερβολή και χάσετε ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα εισοδήματά σας.
1: Γεια σου Δημήτρη από το Λουτράκι.
0: Με παίρνει η Ρουμπίνα τώρα, εγώ κατάλαβες Ρουμπίνα. Γεια σου Αντώνη. Στα Χανιά. Χάθηκε λίγο σπίτι γιατί με παίρνει τηλέφωνο.

0: με τους σκορπιούς.
1: Γοφέ.
0: Έτσι λέγει, ο γοφός Πίτερ. Σκορπιός λοιπόν, θα παρατηρηθεί μια αλλαγή στο κλίμα και μια σταδιακή έμφαση στις φιλικές και επιχειρηματικές σας σχέσεις. Κάποιες καταστάσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε θα σας φαίνονται βουνό, παρόλο που στο παρελθόν έχετε αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες.

του τοξότη, πάμε σε αλλαγή. Εάν οι πιέσεις που θα δεχθείτε θα είναι πολλές και διαφορετικές, μην πάρετε αποφάσεις, αλλά περιμένετε να περάσει κάποιο διάστημα για να δραστηριοποιηθείτε. Στο μεταξύ, κάντε μια προεργασία σε εσωτερικό επίπεδο. Δείτε λίγο τι συμβαίνει μέσα σας.

0: Ο κύριος Καλλιωδή.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα θα τα αφιερώσω το ζώδιο στην Ειρήνη. Βρήκα μία εγώ και Ειρήνη. Βελτιώνεται ο επαγγελματικός σας τομέας και θα σας προσφερθούν καινούργιες ευκαιρίες για να αναπτυχθείτε και να αναδυθείτε. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και διοχετεύστε τη με τον καλύτερο τρόπο στα εργασιακά της. Εκεί τι θέλουμε τη φαντασία της, τη φαντασία σας.
2: Μπορεί
0: ποτέ
2: να μην στο πω, μπορεί να...
0: Άλλο ένα τραγούδι έχω.
1: Yes.
0: Περνάω σιδεροχώρος. Ασχοληθείτε με την εμφάνιση και τον εαυτό σας όσο μπορείτε περισσότερο. Ίσως το πεπρωμένο να δοκιμάζει την αντοχή ή τις επιθυμίες σας, αφού η επίτευξη αυτού που αγαπάτε ή που επιδιώκετε θα πετύχει, λέει. Που επιδιώκετε να πετύχετε, θα σας ταλαιπωρήσει. Θα γίνει αυτό που θέλετε. Αλλά θα σας ταλαιπωρήσει, δεν ήταν από μένα.
1: Α, ο Γιώργος είναι. Τρως, Γιώργο μου.
0: Του πέσε το πιάτο.
1: Ναι. Κοντά σου έμαθα να ζω, κοντά σου να
0: ανασένω. Γεια σου, Μάριο.

σου ρε Φελίσια. Και κλείνουμε. Κλείνουμε με τα ψαράκια. Ερευνήστε τα αληθινά σας συναισθήματα για να διώξετε μια και καλή ό,τι αντυχία από προβληματικές σχέσεις του παρελθόντος, μια που το άγχος και το στρες δεν ήταν ποτέ η καλύτερη σύμβουλη για θέματα αγάπης και έρωτα. Ποτέ δεν είναι καλή σύμβουλη. Περίεργα λίγο, περίεργη Δευτέρα, περίεργη μέρα, από τη μία χαρά, από τη μία λύπη. Για πολλά. Αλλά έτσι είναι η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της.

0: Τι ώρα, καλό, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Κοίτα, δες που περνάει.
0: Πάμε σε ένα break, πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι!
5: 1212
0: Μπράβο!
4: 1940
6: Ναι!
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
2: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104.7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM. Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά. Για πότε?
7: Το συντομότερο.
2: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Otovision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και

0: τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίου και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Autovision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 2831028939 και 2831028023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένος σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
8: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
7: Απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
13: Ο άνθρωπος.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 4, 0.

0: 12 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Να είσαι τον ίδιο στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης
0: Αρναούτογλου. Γιώργος Τιανός.
2: Τσόγκια για τσόγκια για τα μάχε. Πάγκα μιλήσεις κινέζικα.
0: Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, μάτι μάτι εδώ είναι, παιδιά. Πού θα πάτε? Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκόρδα.
0: Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως brands όπως Look, Elgio, τα Μαραμπού και φυσικά τα μάτι μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Ένα ζευγάρι ηλίου που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή, Παναγίκη. Δεν ούτε καν είπες ποιος κέρδισε τα γυαλιά την Παρασκευή.
3: Αποκλείεται να μην το είπα.
0: Μίλα στο μικρόφωνο, Παναγί μου, λίγο, σε παρακαλώ.
3: Αποκλείεται να μην το είπα, σου είπα.
0: Ωραία, 69-36-10-10-22,
3: γράψτε, αυτό που λες.
0: Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο, παρακαλώ, για τα γυαλιά ηλίου. Και φύγαμε για δίλημα ζωής.

0: σε βλέπω, γιατί έτσι.
1: Προβληματισμένος γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το είχα. Όχι, δεν το κράταγα. Δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα, σε ένα γάμο. Και μας στέλνει.
0: Άντρας γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας γυναίκα ο γάμος. Okay. Και μας έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη της νύφης. Mm. Που λέει: παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα. Θα σας πω μόνο ότι με λένε ξαδέρφη. Ιωάννα. Mm. Και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια δύο Δευτέρες από τότε. Δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ζωντανή εκπομπή, μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά. Αλλά λέει αυτό που έπαθα, μου λέει στο γάμο χθες, πριν λίγες ώρες, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τα δίκτυα που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Γεια σε την κοπέλα να πείτε ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να μου πει.
1: Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε. Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που γύρναγα την Ελλάδα, που έκανα τα live όλα. Όπου και να πήγαινα μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατηγορούμε στο γέλιο κάθε πρωί.
1: Να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγιώτη, δεν ξέρω να το ζήσει και εσύ. Εγώ επειδή με ξέρουν τώρα και
2: λίγο. Παναγιώτη, πού να το ζήσει εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του σφαίρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Νίκο, μη σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό.
0: Μα είναι χάκε, μα είναι σοβαρά τώρα το λέω.
1: Ξεπερνάει τη φαντασία ενό μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Γιατί δεν το βλέπει
2: και στο
0: ραδιόφωνο. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα που.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα Ιωάννα.
0: Καταρχάς έχω γίνει διάσημος ήμουνα και στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
2: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Της ξαδέρφης.
1: Της ξαδέρφης. Τώρα το, δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει στο mail. Πες το μου, πώς λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι.
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα.
0: Ωραία.
1: Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Να κάνει κακά της.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη, ήθελε να κάνει κακά της.
0: Κάνε και πήγε στον ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να στα λέω τώρα αυτά γιατί είπε καλά.
3: Δεν κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το σύγχρονο πήγε να χέσει τον ξένο γάμο.
1: Παναγιώτη, μίλα καλύτερα, ρε φλάκα. Τι θα κάνει, άμα είσαι ρε 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να μην σε απολυλογώ.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι γελιστερές, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
4: Τι συμβαίνει στην τουαλέτα.
1: Για να μην σα τα απολυλογώ, είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή
4: εγώ τώρα να γράψω ότι είναι δυσκύλια αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. 20-25 λεπτά.
3: Καλά, κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σας πω λίγο το δίλημα.
3: Ναι,
1: τώρα εντάξει, τώρα. Σταμάτα τώρα. Δεν ξέρετε να έχετε μέτρο, ρε γάμο.
0: Καλά, είναι
1: αλήθεια, σας το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω πλάκα.
0: Είναι γελί.
4: Γρηγόρη, εσύ μας λες τόσες λεπτομέρειες τώρα καθόταν οι άλλοι μία ώρα στην τουαλέτα.
0: Τώρα που είναι δυσκύλια.
1: Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
4: Ας μας πείτε στην τουαλέτα, δυσκύλια τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
3: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Τώρα θα μου το τζαντίσετε και θα έχει δίκιο.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις. Όχι, γιατί η αμετρόπια τη συχαίνομαι και δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ τον Νίκο συχαίνομαι.
1: Το αστείο το λες μια φορά και μετά το τραβάς χαλάει. Άμα το,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε.
0: Ναι.
1: Καθόμουν λέει μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε να σταμάτα τώρα σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω να το λίγο.
4: Μα μία ώρα μας το είπες, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η νύφη που είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της νύφης είναι αυτή. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την νύφη.
1: Αυτή είναι από την νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη της νύφης.
4: Συμπεθέρη θεωρείται η Βεργίνα.
1: Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη της. Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή τους ακούει κιόλας ότι κάνουν, ναι, μπαίνω, κάνουν 5 λεπτά αυτές μέσα στην τουαλέτα.
2: Άκουσε μικρές εκρήξεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθουν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού.
1: Κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
0: Την ύφη,
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα ρε μαμά τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
0: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε φρίσκω παντρεμένο άνθρωπο, δεν πειλέτε.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον μπάτσελο μαζί της και όλα αυτή. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν στο γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε και τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευόταν. Λοιπόν, δεν θέλω να το χαλάσω. Φαντάζομαι ότι έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν σου το έχει πει.
0: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω ή να μην το πω.
4: Ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
0: Έλα,
4: ποιος ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και.
1: Τι λες, ρε Νάση, πλάκα μου κάνει. Αλήθεια,
4: τώρα,
1: δεν ξέρω κατά που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη, αν ακούγεται.
0: Εσύ θα το έλεγε στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
4: Ναι, καλέ, σιγά μην το
0: κερδίσει. Θα έλεγε ότι άκουσα την πεθεράσουμε την αδελφή του γαμπρού να λένε
4: ναι,
0: αυτό.
4: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει και άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Βρε, μήπως το παίζει. Ναι, αν μήπως το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι και λέει ότι.
4: Και τι θα γίνει, θα τη κόψει και
1: δεν την πιστέψει.
4: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λες εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχει κόλλο, διάβαινε.
1: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι τη δυσκύλια.
4: Και εμένα πιο πολύ απ' όλα με προβληματίζει, γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπως θα τη προτείνουμε τίποτα. Να ξεκινήσει τα μάσκινα.
0: Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα, η πεθερά.
1: Ρε φίλε, ξέρει πόσε το κάνουν αυτό.
0: Ξέρει
1: πόσε το παίζουν καλά. Ξέρει πόσε το παίζουν καλέ από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Μέχρι και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω επειδή
1: και μάγια.
0: Να πανάθεμάσαι.
1: Το παίζουν καλοί, καλές, καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά τους. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7.
0: Εγώ πάντως λέω να το πει.
1: 9-31.
4: Εγώ λέω ναι,
1: να το πει. Εγώ λέω να μην το πεις και να δούμε να περιμένεις να δεις τι θα κάνει. Και άμα,
4: τι
1: κάποια,
4: κάνει,
1: στιγμή,
4: δηλαδή.
1: Άμα κάποια στιγμή κάτι χαλάσει, μιλάς μαζί της και λες ότι δεν είναι καλά, τότε να το πεις. Για πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
1: κυρία μου. Για πέστε μας για το δίλημα αυτό που έχει η Ιωάννα.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σάλια, είμαι 18 χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι.
5: Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες,
5: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ, παιδιά...
1: Ξέρεις μήπως βγεις στο τέλος κακή εσύ.
4: Γιατί όχι, όχι, όχι,
5: θα σας πω. Εγώ έχω κάψει ζευγάρι.
1: Έχεις κάψει ζευγάρι.
5: Ναι, όχι παντρεμένο.
1: Α,
5: Όχι παντρεμένο. Τον είδα κατά τύχη στο Λουτράκι, κατά τύχη όμως. Και επειδή ήταν δική μου, η γνωστή μου, η... Η κοπέλα
1: όταν
5: του.
1: Το λες, τον είδες με άλλη γυναίκα.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, τον είδα. Δεν τον είδα με άλλη γυναίκα. Απλά επειδή της είπε ψέματα ότι δεν ήταν στο Λουτράκι και ότι ήταν στην Αθήνα. Η κοπέλα χώρισε μαζί του και καλά έκανε που χώρισε, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο.
0: Χώρισε επειδή το είπες εσύ στην κοπέλα.
1: Ναι.
5: Χωρίσανε, ναι.
0: Ού κατίνα του και να τα.
1: Άντε, ρε.
4: Καλά έκανε η κοπέλα και το είπε.
1: Αυτό δεν τη είχε πει. Άρα πιστεύει. Σταμάτα, μπορεί να γελάσει και πάνω στο μικρόφωνο πια.
5: Μα τσίκατε σπέλ. Του παίρνω και μηνύματα πρωί-πρωί για καλημέρα.
0: Έλα με την κατίνα τώρα που και τον έδωσε.
1: Να σου πω.
4: Καλά έκανε.
5: Λοιπόν, ακούσαμε λίγο. Εάν η κοπέλα αγαπάει τον άντρα τη και αγαπάει τον σύντροφό τη, δεν θα κάτσει να ακούσει ούτε την πεθερά τη, ούτε τον πεθερό τη, ούτε την κουνιάδα τη, ούτε κανέναν. Απλά τα πράγματα. Είναι απλά.
1: Ναι, αλλά αν τώρα η ξαδέρφη όμως αν... δεν θα ανοίξει λογαριασμό αν πει κάτι τέτοιο και η νύφη το πείστη. Και αν η νύφη το πείστη τον άντρα.
4: Τώρα,
1: α, περίμενε λίγο, περιμένετε λίγο. Γιατί
5: δεν
1: αν η νύφη.
5: Συγγνώμη,
1: Θάλια. Αν η ξαδέρφη το πείστη νύφη. Η νύφη το πείστη τον άντρα τη ότι άκουσε η ξαδέρφη μου αυτά, δεν ανοίγει λογαριασμό με την πεθερά στα καλά καθόλου.
5: Όχι, όχι, γιατί αν ο άντρα τη δεν είναι μαμάκια και δεν ακούσει την μάνα του. Και τη βάλει τη μάνα του όρια, γιατί όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, βάζει και όρια.
1: Τώρα αυτό φτάνει
5: πιο πολύ. Ε,
0: κακιά παιδερά που θα γίνει εσύ.
1: Φιλοσοφικά είναι αυτά.
5: Έχω γιο, Παναγί, έχω γιο.
1: Αυτά είναι όλα. Αυτά φθάλια μου είναι όλα στα λόγια. Όταν αρχίζει το ζευγάρι, δηλαδή αν αυτό πει μάνα, σε άκουσαν στην τουαλέτα να λες αυτά με την αδερφή μου.
5: Ναι.
1: Θα, καταρχάς δεν θα το παραδεχτεί ποτέ η μάνα. Θα μισήσει η μάνα την ξαδέρφη την άλλη και ναι. μπήσει σε οποιοδήποτε κάλεσμα και ναι. Και με την ύφη έχει τελειώσει η ιστορία, να ξέρεις.
2: Ωραία. Δεν πρέπει να τη δώσει την ξαδέρφη αρχικά, εκτός αν το μυρίστηκε.
5: Στη συνέχεια θέλω να μου πει. Εάν η νύφη αγαπάει τον άντρα της και είναι καλά με τον άντρα της, το ζευγάρι είναι καλά. Τι σχέση έχει η πεθερά μένει με τον άντρα?
1: Όχι, αλλά θα σου πει η πεθερά ότι εγώ δεν είμαι ποτέ παιδί μου. Εγώ την αγαπώ τη γυναίκα σου.
4: Για με έδωσε αυτή η χέστρα.
5: Δεν θα ξαναμιλήσει η πεθερά τη, και.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Τώρα μόλις παντρεύτηκες 15 μέρες παντρεμένη πρέπει να είναι το πολύ.
5: Ναι, αλλά αν η πεθερά είναι τέτοια, τι. Δηλαδή θα
1: μα δεν το ξέρει κανένα όμως αυτό. Αυτό τώρα είναι στο μυαλό τη ξαδέρφη.
4: Έχουμε θέμα με τι πεθερέ. Και η πεθερά να τα πει με το γιο τη, άμα δεν χωνεύει την ύφη, προβλημά τη δεν πειράζει, μπορεί να με τη χωνεύει.
5: Ακριβώ.
1: Θέλει να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις?
4: Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να μας συμπαθούν όλοι.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχουν.
5: Ακριβώς, Νάνση, πέστανε.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχουν πεθερές που μπροστά στο γιο τους, εγώ λέω πεθερές με γιους, μπροστά στο γιο τους δείχνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ύφη τους ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα?
5: Σίγουρα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν,
5: σίγουρα. Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ ευτυχώς έχω πολύ καλή πεθερά. Έχω καταπληκτική πεθερά. Και είναι και πολύ μικρή η πεθερά μου εμένα. Γιατί είναι και μικρός ο άντρας μου εμένα. Είναι πιο μικρότερος ο άντρας μου από εμένα.
0: Ναι, βέβαια, το βρήκε στο πιπίνι, τεκνατζού, κατάλαβε.
4: Για να περάσει και το μήνυμα ότι το πνίγει το κουνέλι, θα έλεγα.
5: Είδε η Κατίνα Παναγή και πιπίνι βρήκε.
1: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
5: Φιλιά, πολλά.
1: Άρα το δίλημα η Θάλια λέει να το πει λοιπόν. Η Θάλια λέει να το πει η ξαδέρφη στην ξαδέρφη τη, στην ύφη, ότι αυτό έκανε η πεθερά σου μέσα στην τουαλέτα. Να δούμε άλλοι πώς το βλέπουν αυτό. Θα ανοίγατε μια τέτοια κουβέντα αν ήσασταν εσείς. Αν εσείς ακούγατε αυτή τη συζήτηση, θα το λέγατε? Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, χαίρομαι που παίρνουν και άντρες σε αυτά τα διλήμματα. Το όνομα?
6: Χαίρετε, Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Για πες μας εσύ δικιά σου την άποψη στο δίλημα αυτό σημερινό.
6: Καταρχάς, θα δημιουργήσω ένα δίλημα στη Θάλια που μίλησε προηγουμένως. Και είπε πως η πεθερά της είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι μπροστά της πολύ καλή, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκα και εγώ.
6: Θα πρέπει να το ψάξει λίγο,
4: Άρχισε να το
6: πεις εσύ. Δεν
0: ξέρω αν γιαούρτιζε.
6: Ένα δίλημα.
0: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, ο Μιχάλη.
1: Ναι, γιατί δεν το πες όμως στη Θάλια?
0: Είναι γλωσσού και βαριόμουνα.
1: Μάλιστα. Για πες με, Μιχάλη, εσύ αν ήσουν στην τουαλέτα και τ' άκουγες αυτό, θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, αν ήταν η νύφη?
6: Κοίταξε.
0: Αρχικά είσαι δυσκυλίος.
6: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω τόσες ώρες στην τουαλέτα. Αλλά εγώ θα πω στη φίλη που ήταν στην τουαλέτα. Να μην το πει. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά δεν άκουσε και κάτι σοβαρό. Δεν άκουσε το γεγονός.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο απειλητικό. Συγγνώμη, Μιχάλη, ότι κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα δεις τι θα τους κάνω εγώ αυτό. Είναι λίγο σαν να προετοιμάζει κάτι που θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πολύ απειλητικό. Άσε τώρα να γίνει ο γάμος. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, να μην φάνουμε κακές. Αλλά μετά εγώ τις ετοιμάζω χουνέρι. Ναι. Στην ύφη. Στην ύφη.
6: Το χουνέρι
1: κανείς δεν το ξέρει τώρα. Δεν είναι κάθε για συζήτηση εκεί πέρα για λεπτομέρειες μέσα στην τουαλέτα.
6: Λοιπόν, το δίλημα είναι στο ότι πώς πρέπει να το πει στην ύφη και να στήσουν μαζί, δεν ξέρω πόσο καλές φίλες είναι, μία πλεκτάνη στο να μάθουν να υποσκάψουν το τι έχει στο μυαλό της η πεθερά.
4: Ποιος ασχολείται, ρε παιδί?
1: Δύσκολα. Καλά, άστο, μην το λες ποιος ασχολείται. Μην λες ποιος ασχολείται.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα το ξανασκέφτομαι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λες. Ξέρεις τι φοβάμαι, Μιχάλη? Φοβάμαι, συγγνώμη λίγο, τα ξαδέρφια καμιά φορά, εκτός από κάποια που είναι πολύ κολλητά, σου λέει η νύφη ότι μπορεί να λες, άσε τώρα, ζήλεψε η ξαδέρφη το γάμο μου και μπορεί να μου βάζει λόγια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη η ξαδέρφη.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι, σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο υπάρξει χωρισμός, γιατί να έχεις το χωρισμό αυτό πάνω στην πλάτη σου εσύ, ότι εσύ το προκάλεσες? Όχι, τίποτα δεν θα έλεγα. Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου.
6: Όχι,
0: τίποτα.
6: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Απλά λέω να μην βιαστεί να το πει και να ψάξει ποιο είναι.
0: Ναι, μωρέ, σιγά μην πάει και στην Νικολούλη. Άσε με, μωρέ, να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε, να ψάξει να βρει τι θα κάνει πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι της ήσυχο.
1: Άρα, Μιχάλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
6: Συγγνώμη, δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έχεζε. Συγγνώμη. Η κυρία που καθόταν πολύ ωραία στην τουαλέτα.
0: Η δυσκύλια.
6: Να την πούμε έτσι. Να το πει στην νύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το
0: γάμο? Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα. Κατάλαβε τη νύφη.
4: Αλλά δεν είναι ανάγκη να το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
0: Αυτό.
6: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε και όλα τι έχει κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πάντως πιστεύω ότι.
6: 15 μέρες, ναι, πι...
1: πιστεύω ότι.
0: Παιδιά, μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθερά που θέλει να τη κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέλφη τώρα.
1: Γιατί θα του έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες. Τότε που έπρεπε να μου το πεις, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βλεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πες αυτό που
0: γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα μάθει νύχτα ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
1: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
6: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
6: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εσένα, πόσες περιπτώσεις πιστεύεις στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πάντως, να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι. Και αν και δεν τα πίστευα παλιά, έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα.
0: Που ναι, ναι, ναι. Με τα μαγιολίδια.
1: Καλά, καλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
4: Πάντως,
1: βρίσκω μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων θεωρούν και ίσως είναι παλιά μυαλά, ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά τους αυτό που θέλουν αυτοί. Και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά τους αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι, εκεί λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά ξέρω αρρωστημένα μυαλά, δηλαδή που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει από τα πεθερικά.
4: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
1: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί, αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια. Ναι. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
1: Θα πάμε για ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω. Να μην... Έχουμε και αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Μιλήστε.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, πείτε εσείς το δικό σας το...
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα, εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε.
8: Να δε έχει το νου τη. Να... Και να της γίνει και τσιμπούρι λίγο. Ούτως ώστε να δείξει αύριο μεθαύριο στο
1: τσιμπούρι.
8: Ναι.
1: Ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον?
8: Η νύφη.
1: Ναι.
8: Να πάμε για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Άστε να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να χαλάσει τα σχέδια.
4: Δεν σκαλέ που θα βγαίνα και μαζί έτσι για καφέ, δεν σκαλέ.
8: Να τη πάει κόντρα, να... κόντρα παραμύθι.
4: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας?
8: Μαρία.
1: Μαρία, πόσο τσίκατο πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους?
8: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα 70%.
1: Άρα είναι καλό ποσοστό, πιστεύεις είναι μικρό? Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα. Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
8: Εντάξει, μπορεί, στον αναλόγως και το γιο βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
0: Και στο κάνεις πολύ όμω.
1: Όμω το κάνω.
0: Έλα, δεν γίνονται.
8: Εντάξει,
0: αυτά.
8: Με την ίδια πάντα θα
1: φτιάξω. Αυτό
8: για τα μάγια και όλα αυτά.
0: Δηλαδή θα έρθει τώρα ο πατέρας και θα πει στο παιδί, θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
8: Αναλόγως το μαμάκι που έχει αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό. Την επιλογή σου την έκανες. Εμάς μας ξεχνάς.
4: Κάτσε καλή, μιλάει η γυναίκα, δεν την ακούω.
8: Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγιολίκια. Ναι, σταματήστε με τα μάγια πρωί.
1: Ρε, ασχολείται πολλοί κόσμο με αυτές τις βλακίες.
4: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα στα χωριά γίνεται χαμός να πούμε.
4: Ποια χωριά!
9: Καλά, δεν θα το φωνάξει.
8: Καταρχάς, το διαφημίζουν πλέον και στα TikTok. Το, και
1: μόνο
8: στα
1: στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο κάντε μάγια με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύετε να είσαι τώρα.
4: Χρόνια,
1: πριν από μια 15ετία.
4: Πού τα θυμήθηκε τώρα πριν μια 15ετία.
1: Αλήθεια, γιατί σου μιλά πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα πριν από 10 χρόνια, 15. Δεν στο είπα το 1500.
8: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνο, όλα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
8: Γεια,
0: γεια. Άιτε πλάκα, έλα πρωί-πρωί.
9: Για να δέσεις δυο να λύσεις. Πέντε τρίχες στο κεφάλι.
10: Βάμε σε βέλη και κόμαστε.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
13: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβουηδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
15: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
18: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
19: πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
20: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
19: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
20: Δεκαλικά Χνάρης.
19: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
20: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
19: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μηλοποτάμου.
20: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
19: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
21: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
22: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Μπορεί να έχουμε και το σουφλέρι, παιδιά, εδώ που αρχίζει πλέον και το καλοκαιρινό. Παναγί, πρέπει να κάνουμε μια βόλτα πριν φύγει για σουφλέρι. Πριν φύγει, δεν φύγει για το καλοκαίρι. Πριν πας κάπου.
1: Α, νόμιζα ότι με διώχνει.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν, είναι σουφλέρι king size, παιδιά, για όλα τα νούμερα, αλλά όχι μόνο για. Θα μπορείτε να βρείτε και γενικά άνθρωποι που πηγαίνουν και με έτσι κανονικά κιλά, αλλά και με τα πάρα πολλά κιλά μέχρι 180 κιλά, 190. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει πάρα πολλά κιλά και νιώθει ότι δεν έχει ρούχα να φορέσει. King size σουφλέρι, αποκλειστικέ συνεργασίε, ξαναλέω για μεγάλο νούμερα με Jack and Jones, Lee, Wrangler, Nautica, Tommy Hilfiger, Columbia, Lacoste και βέβαια επίσης για όλα τα βαλάντια από πόλο 25 με 30 ευρώ, t-shirt 15 ευρώ, πουκάμισε 30 ευρώ, τζιν με 40 ευρώ, μια καταπληκτική δουλειά που κάνει ο σουφλέρης και βέβαια θα βρείτε συγκλονιστικά ρούχα και μαγιό και μπουφανάκια καλοκαιρινά και εντάξει οι άνθρωποι όλη αυτή την περίοδο με τα παραπάνω κιλά κυριολεκτικά μας σώζουνε. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, το τελευταίο μαγαζί που άνοιξε εκεί στο τέλος του μετρό με το που βγαίνετε θα το δείτε. Επίσης είναι Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά που γιορτάζει από χθες λόγω του Ολυμπιακού και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρι είναι τα μαγαζιά που θα πάτε να βρείτε σουφλέρες. 6936-10-10-22 η κλήρωση που θα κάνουμε τέλος του μήνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, leitagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν. Leitagain.gr. Αν θέλεις να κερδίσεις μια διορυπηταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Leitagain και το όνομα τεπώνυμό σου.
3: Εδώ είναι το Pizza Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Δήμητρα Πελατάκη ή όχι?
5: Ναι, ναι, έχω ξαναπαίξει.
0: Και έχεις κερδίσει?
5: Φακέλους.
0: Φακέλους, όχι Pizza Bomb.
5: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα, από πού τηλεφωνείς?
5: Αργυρούπολη.
0: Α, Silver City, τέλεια. Όχι, Silver, Αργυρό, όχι, όχι, είναι Silver, είναι το σήμι. Αργυρός, πώς είναι Αργυρός στα αγγλικά?
2: Δεν ξέρω.
6: Αργυρός. Αργυρός.
0: Αργυρός.
2: Έτσι, είναι Αργυρός.
0: Μάλιστα, Αργυρός, τέλεια.
1: Νομίζετε ότι είστε αστείμοι όλα αυτά που λέτε εσείς.
2: Μα πρέπει να έχουμε ένα λεξικό, λες και μας μάθανε στα αγγλικά.
0: Πρέπει να σας μάθω λίγα αγγλικά πάντως να τελειώνουμε λίγο κάποια στιγμή. Μην γελάς, πλάκα, μην γελάς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Αργυρό? Αργυρό, λέω, Δήμητρα.
5: Εντάξει.
0: Σε τρία, σε δύο, σε ένα, Παναγί.
1: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 10 ευρώ. 20. 30, 60 ευρώ, 61, 62, 63, 64, 65, 86 ευρώ, 87, 88. 99.
5: Stop.
0: 99. Stop.
1: Δεν τ' άφηνες να πάει 100 και εσύ πια, ρε παιδάκι.
2: Πού να ξέρει
1: μου
2: το κορίτσι.
1: Να είναι στρογγυλό.
0: Για να δούμε μέχρι πού θα φτάνε.
1: Έκανες καλά ή δεν έκανες?
2: Silver πάντως λέει.
1: Πάλι καλά που δεν τ' άφησες να πάει 100.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή.
1: Έλα το είπαμε.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Για ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ μιλάς με Παναγή να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. 99 ευρώ. Πρόσεχε πώς θα τα ξοδέψεις. Πρόσεχε.

0: μην ξεχνάτε, έχουμε και το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Είναι αυτό το ψυγείο που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι Βαλμάς. Ευτυχώς που στην Ελλάδα υπάρχει ο Βαλμάς. Ευτυχώς που τρώμε φέτα. Και ευτυχώς που θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Με μικρές ποσότητες, αλλά ευτυχώς ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά, εμάς που μας αρέσει το καλό φαγητό, που έχουμε αυτό το υγιεινό, υπέροχο τυρί φέτα. Λυπάμαι που στεναχωρώ κάποιους που ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέω και κάθε φορά που το λέω στεναχωριούνται κάποιοι, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι λέμε. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Χρόνος ορίμασης 3 μήνες. Το γάλα προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος, στην ορεινή Χαλκιδική. Η εταιρεία Βαλμάς 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα. Αποφάσισε να κατεβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι δικαίωμα της Ελλάδας να έχει την καλύτερη φέτα. Και μπορείτε να πάρετε να την αναλύσετε. Όλοι. Πάρτε την σε όποιο χημείο θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η φέτα και για ποιο λόγο μιλάω έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε, ξαναλέω, την κουβέντα πολύ σοβαρά κάποια στιγμή. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, για σοβαρές καταστάσεις, ωραίες, αυτές που πρέπει η Ελλάδα να έχει. Φέτα. Και όχι. Πότε θα ανοίξει το στόμα. 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς ονοματεπώνυμο για το ψυγείο της Παρασκευής. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Πού πάμε.
0: Πάμε εκεί που δεν είναι έτοιμος ο Νίκος.
2: Παιδιά, για το τραγούδι δεν πάμε. Σφαίρα Voice. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το mail που λέει: «Είμαι ο Μάκης Σουριάς, συνθέτης και στιχουργιών των τραγουδιών μας. Είμαι 56 ετών και ξεκίνησα να ξανασχολούμαι με τη μουσική πριν 7 χρόνια, ακούγοντας το γιο μου να τραγουδά σε εφηβική ηλικία. Η ιδέα να αγοράσω μια κιθάρα, να θυμηθώ τα νιάτα μου και να περνάμε δημιουργικό χρόνο με το παιδί μου, κατέληξε στο παρακάτω. Ουσιαστικά ξύπνησε μέσα μου κάτι που δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Είμαστε μια μουσική οικογένεια με τη δική μας μουσική και στίχους που ερμηνεύονται τα τραγούδια από την ίδια την οικογένειά μας». Τι ωραίο που είναι αυτό. Από τα παιδιά λοιπόν και τη σύζυγό του. Το τραγούδι «Φίλος από τα παλιά» είναι ένα προσωπικό βίωμα που ερμηνεύεται από το γιο μου Γιάννη Σουριά Γιατρά. Το ιδιαίτερο με το τραγούδι αυτό είναι ότι ο γιος μου ερμηνεύει λες και το έχει ζήσει εκείνος και έτσι το ξαναζω. Άρα λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάκη Σουριά από τη φωνή του γιού του, του Γιάννη Σουριά Γιατρά. Τώρα εγώ τον τίτλο δεν βλέπω.
3: «Ο Φίλος από τα παλιά».
2: «Ο Φίλος από τα παλιά». Καλή απόλαυση. Voice.

αγκαλιά κι όλος ο κόσμος να κοιτά εμάς τους δυο. Και τι δεν ζήσαμε, ξενοδοχεία, σινεμά.

0: Αχ, παιδιά, λοιπόν, το τραγούδι νομίζω υπέροχο. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή του Γιάννη Σουριά.
1: Καλό τάξιδο, Γιάννη μου.
0: Γιατράς. Καλό τάξιδο, υπέροχο τραγούδι, υπέροχη φωνή. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σε όλη την οικογένεια βασικά. Και στον πατέρα, το Μάκη.
1: Κάθε δύσκολο λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πόπο έχει τώρα πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap και κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye. Εγώ είμαι ο
0: Big One. Αφού μας αρέσει ο Big One, bye bye λεκέδες. Λοιπόν, τώρα όμως εγώ θέλω να σας πω ότι για κάτι άλλο. Γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον? Και όμως μπορούμε να την κάνουμε. Και θέλω να σας πω τα τέσσερα βήματα που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και στους μπλε κόδωνες. Διαχωρίζουμε πρώτον καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδερο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Δεύτερον, αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, δεν τις δίνουμε γεμάτες. Τρίτον, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες, δεν τις αφήνουμε να έχουν ένα τεράστιο όγκο. Και τέταρτον, πετάμε τελικά συσκευασίας χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μην δημιουργούμε και πρόβλημα. Φυσικά με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, είναι στάση ζωής.
2: Μάλιστα, και διαβάζω εδώ, παιδιά, γίνεται χαμός με όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης που έχουν βγει, τα έχει παρατηρήσει
3: Παναγία. Αποσύρονται, λέει, όλα μαζεύονται.
2: Τι λες,
3: έτσι διάβασα.
2: Αλήθεια. Ναι, εγώ διάβασα ότι βγήκανε προφυλακτικά κάναβης. Δεν κάνω πλάκα.
3: Κοροϊδεύεις τώρα.
2: Όχι, αλήθεια, προφυλακτικά κάναβης.
3: Και τι σου κάνουν αυτά?
2: Ξέρω εγώ τι σου κάνουν, προφυλακτικά κάναβης. Ξέρεις τώρα τον φοβερό, να αρχίσει άλλη να γελάει,
3: ναι.
2: Να μην ξέρεις αν την άκουσε ή άμα γελάει για το πουλί σου. Σύνελθε!
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green. Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφωθεί.

0: Ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦ.

0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Ακόμη μία έτσι δόση να πάρουμε. Μήπως κερδίσει κάποιος έτσι ξεκίνημε εβδομάδες. Αλλά 600 ευρώ. Για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. 2-11-7-0-7-9-31. Για να δούμε.
1: 600 ευρώ.
0: 600 ρε φίλε.
1: Γιατί ποια η διαφορά του 500 από το 600?
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί σε ενοχλεί να πεις 500?
0: Δεν ξέρω, το 500 μου φαίνεται ρε φίλε.
1: Τι σου φαίνεται αυτό, πες μου, έλα, πες μου τι σου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, 600.
1: Ρε παιδί μου, κάτσε το 500.
0: Σε παρακαλώ ρε Νίκο μου.
1: Έλα ρε φίλε. Πρόβλημα έχεις με τον...
0: Βάλε το σήμα να παίξει.
1: Αν σου λέγα 400 ευρώ.
0: 400?
1: Ναι.
0: 600.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11. Προλαβαίνετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
4: Παντελής λέγομαι.
0: Έλα Παντελή μου, πάρε 600 ευρώ να φτιάξουμε το... Αλήθεια, πελατάκι Παντελή.
4: Πελατάκι, πελατάκι.
0: Ρε παιδιά εκεί πέρα έξω, αφού είσαστε χιλιάδες οι ακροατές πραγματικά. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο, δεν ξέρετε τρίτη τι φακέλους να πάρετε. Δηλαδή, πώς είπαμε, Παντελή, τι έχεις πάρει ξανά?
4: Έχω πάρει χαρμάνι και μπλα τοίς. Και μία φορά τον μπομ. Αλλά α, πολύ καιρό πει.
5: Όλα δηλαδή.
0: Όχι,
5: ένα του μήνε αυτό πέρα.
0: Σιγά μωρέ, σιγά μωρέ.
4: Παντελή. Να πει και Μαρία δηλαδή.
0: Έχεις παιδιά, Παντελή.
4: Μάλιστα.
1: Να τρώμε μεσημεριανό κάθε μέρα, τι ήθελε.
0: Να ρωτήσω λίγο. Εμείς τρέφουμε τις οικογένειές σας. Λοιπόν, Παντελή.
4: Να πει και η Μαρία.
0: Άση Μαρία, δεν έχει κερδίσει τίποτα καμένη όμως αυτή.
6: Με τη Μαρία βρίσκεστε, πίνετε καφέ.
0: Είσαστε ομάδα, ε. Παντελή, από ποια περιοχή τηλεφωνεί?
4: Με τον Ιορδάνη βρίσκομαι.
0: Ποιο, α, ναι, Ιορδάνη, Τζόρνταν εδώ.
4: Είναι γνωστός, και αυτός πελάτης.
0: Πελάτης, ναι. Λοιπόν, από πού παίρνεις τηλέφωνο, Παντελή?
1: Σύλλογο.
4: Από τη Λιφάδα.
1: Κάντε σύλλογο. Ναι.
5: Σύλλογος πελατών.
0: Σύλλογος πελατών πρωινού σφαίρα. Πώς θα λεγόταν, Σύλλογος πελατών πρωινού SPS. Λοιπόν, βούλες, αγελάδα, ροζ, λουλούδι, μουστάκι, στόχο, σουβλάκι, UFO, κεραυνός. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδεισμα 7, 600 ευρώ.
4: Θα πούμε το ροζ.
0: Το ροζ.
4: Το λουλούδι.
0: Το λουλούδι.
4: Θα πούμε και την αγελάδα.
0: Και την αγελάδα, δίπλα ήταν αυτά. Για να δούμε, είμαστε live εδώ στο πρωινό του Σφαίρα στο Instagram. Πω φίλε, έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις, να ξέρεις, ε. Ανοίγω το ροζ φάκελο και έχει μέσα το 0. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδυασμοί είναι πάρα μα πάρα πολύ. Ανοίγω το λουλούδι μπροστά στην κάμερα και έχει μέσα το 5. Να και το φάκελο να δούμε το είναι το λουλούδι. Αν στην αγελάδα έχει το 2, πήρες 600 ευρώ. Και στην αγελάδα μέσα έχει το 3, ρε φίλε.
5: Είδα την καμπύλη επάνω και λέω να
1: το φάκελο.
0: Ο άλλος δεν ήθελε. Αν τα τάλαζες, ποιο θα έπαιρνες, φίλε?
4: Το μουστάκι.
0: Το μουστάκι, όχι, στο στόχο ήταν το 2. Το βλέπω τώρα εδώ. Φιλάκια πολλά, ξαναπροσπάθησε Παντέλο. Προσπάθησε, φίλε, μην σταματάς.
5: Όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Έχω και τη Χρύσα στη γραμματεία που μου λέει πάλι αυτός κέρδισε.
0: Τι να κάνουμε, πες Χρύσα μου.

0: Μάλιστα, λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς εδώ πέρα τη γογό, τη Μαστροκώστα, την κοπέλα που την έχουν έτσι όλοι, τα διαβάζουν επαναλήψεις.
1: Τι φωτεινό, τι λαμπερό, ναι, κορίτσι.
0: Από αυτό, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε αυτό το κορίτσι. Βέβαια έχουν πάρα πολύ καιρό να το δούμε, αλλά να το συναντούσαμε, αλλά μάλιστα. Στεναχωριόμαστε, είναι μια είδηση που μας, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Ξαναλέμε συλληπιτήρια σε όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Πάμε, Παναγία.
2: Λοιπόν, το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green pink grapefruit, green rose ginger lime. Ξεκόλλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή κληρώνουμε Venturi Spheres. Ακόμη ένας νικητής, και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, ένας νικητής που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για 2 άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο για Ιταλία. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com για να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
0: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου δώσει το αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
2: Έλα, ρε,
0: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Για να μην σας απολόγω, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
2: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
2: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
0: Πέρα του, γιατί
3: έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
0: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό, και ας ακούγεται εγωιστικό, έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε, και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να στο ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
0: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα. Okay. Για να μην σας τα απολογώ, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
4: Το
0: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
2: Μα δεν πρέπει.
0: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
2: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα. Παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
2: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγή τώρα.
3: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
0: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομυρικό.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομο αυτό.
3: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
0: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
2: Όχι, εγώ δεν λέω
0: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
0: 2 χρόνια σου λέω.
2: Δεν είναι έτσι.
4: 2 χρόνια μαζί, ρε.
2: Αλλά χωρίσουνε.
1: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
4: Να χωρίσουν.
1: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
3: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουν σου λέει.
4: Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
1: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
3: Γιατί την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
0: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια. Εγώ ακούω πάρα πολύ.
4: Όταν δεν μπορεί να τα βρει και να διαχειριστεί την ψυχραιμία σου τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον.
4: Το Γιάννη.
0: Είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
4: Αυτό.
0: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
4: Μα αυτό δεν λέω.
1: Αυτό.
4: Δεν μπορούν
0: πιστεύετε,
4: να τα βρούνε.
0: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
4: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι πυρίμπακες τώρα. Τι λες.
1: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
4: Ρε, σοβαρό. Παιδί, εντάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
0: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
4: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
0: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
3: Εννοείται. Ας σταματήσουν
0: αυτό,
3: να παίζουν.
0: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
4: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
0: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
4: Σε πιάνανε κότσο.
0: Έτσι, σου μιλάω τώρα εδώ.
3: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
4: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
0: Ρε φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που ρε παιδί μου χάνει συνέχεια.
4: Δηλαδή, Γρηγόρη, όταν
0: μιλάω σοβαρά, μην
4: ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
0: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
4: Μάμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
0: 7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε ενοχλούμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
4: Δεν το λες κι εσύ έτσι.
1: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα? Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
0: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτα το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
4: Πάτα ένα κουμπί τώρα, όποιο.
0: Λοιπόν, βρίσεις. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
0: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
0: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
0: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, με βγουν και μαχαίρια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έτσι ακριβώς.
0: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
0: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε
3: για
0: στα
3: πλάκα,
0: παιχνίδια.
3: Μα, δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας έχουν βάπες για ύπνο.
0: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε
3: κριτήριο. Που τα βρήκε.
0: Θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
0: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
3: Πάρει αγκαλιά, πέσει για ύπνο.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Έλα Κωνσταντάρα.
3: Κωνσταντίνε, καλύτερη Κωνσταντάρα.
0: Έλα Κωνσταντίνε.
6: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
0: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει και μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιός.
4: Είναι με εμένα ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει να χαντρελαίνεται. Είναι
0: πώς...
4: πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό.
4: Βέβαια, περνάει
0: ναι,
4: αυτή τη φάση.
0: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
1: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
0: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνεις.
6: Να βάζεις λίγο τη λογική. Δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
0: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε, ήταν εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα. Εγώ αυτό θα πρότεινα. Yeah. Δηλαδή, όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
0: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι, λοιπόν, ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που μου βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
3: Στο θαυτιστήρι μου πώς στάσαμε.
0: Πάρα πολλά.
6: Σε καταλαβαίνω. Γίνεται και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
4: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσω.
6: Γιάννη, ναι,
0: Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
3: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
4: Αμάρεση.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
4: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
4: Τσακώνεστε.
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
4: Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, πάντως,
0: ναι, κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το λύσεις.
6: Εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω.
0: Μακάρι.
6: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
0: Ξέρεις,
6: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
0: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
6: Όχι.
0: Οπότε νομίζω ότι έχεις τα βρει πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
6: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
0: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
6: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, άλλο ένα δίλημα τελείωσε και ουσιαστικά είναι ένα δίλημα αυτό που θα πω στο Γιάννη. Γιάννη, δεν ξέρω, καθίστε λίγο να το συζητήσετε. Το τηλέφωνο χτυπάνε συνεχώς. Δείτε λίγο σοβαρά. Πες ότι αν τελικά το συνεχίσουμε αυτό, είναι να πάτε σε έναν ψυχολόγο να σας βοηθήσει να μάθετε να χάνετε ή να το δείτε λίγο σοβαρά, να τη πεις ότι αν βγάζουμε τέτοιο χαρακτήρα σε αυτά, τι γίνεται παρακάτω. Πάντως, αφού το καταλαβαίνεις, συζητήστε το. Μόνο έτσι μπορεί να βρείτε μια λύση. Και αν νιώθετε ότι δεν ταιριάζετε, καλύτερα πριν ξεκινήσετε μια οικογένεια, να πάτε στην ευχή και στο καλό και στην ευχή. προσευχή της Παναγίας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη Σένεκα, παιδιά, Medical Group, που συνεχίζει να μας εκπλήσει και να με εκπλήσει και εμένα ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα, τα έχω πει αυτά, και φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Όπως του φίλου μου του Θοδωρή που σας είπα ότι το ζήσεις από κοντά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην Κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώνουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών που το έζησε από κοντά. Και έμεινα έκπληκτος. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία.
3: Θα βλέπεις δηλαδή τον άλλον μπροστά σου.
0: Ναι, και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε τώρα στο site senecamd.com, μία λέξη, senecamd, το κολλάτε μαζί, .com. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μία μοναδική εμπειρία. Ξαναλέω, σε όσους δηλώσεις που θα δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών, που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Το έζησα με τον Θοδωρή για να το κάνουμε και το γύρισμα. Και ο Θοδωρής τον έβλεπε, ας πούμε, πώς έτρωγε, πώς έβλεπε ταινία. Αλλά ένιωθες, ρε παιδί μου, αυτό ήταν το ζήτημα. Έκανα εγώ μια ερώτηση και πέρα. Λέω, ο κύριος που κάνει είναι χειρουργός, γιατρός. Γιατί αυτό που μένα μου και για τον εγκέφαλο και δεν μπορούσα να καταλάβω είναι όταν λέει η Σένεκα γίνεται αποκλειστικά από χειρουργός γιατρός. Λέω, γιατί οι άλλοι, ποιος το κάνει, μανάβης. Δηλαδή, πού πάσχεστε, ποιος το κάνει, μα δεν είναι χειρουργός ο γιατρός. Και από ό,τι τελικά ανακαλύψαμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μόνο γιατροί δεν ήταν αυτοί που το κάνανε. Άλλαν τάλλον ήταν. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ξαναλέω, senecamd.com για να πάρετε μια γεύση για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για τη Σένεκα.
2: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
3: Λοιπόν, και αν θέλεις να αποκτήσεις το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί δεν είναι και το καλύτερο ήλιος, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Λοιπόν, πάω για να κάνω το.
2: Λοιπόν, πάμε password. Για το τηλέφωνο, πάμε για το Sfera Password. Γιατί, παιδιά, κληρώνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Είναι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το password, στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γίνεται η κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και μπήκατε στην κλήρωση.
7: Παρακαλώ.
3: Κλεάνθη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, είσαι γνωστό εσύ. Πελατάκι, Κλεάνθη.
7: Ναι, έχει κολλήσει το χέρι μου.
3: Το ξέρω, γόρι μου γλυκό. Με το που είδα το όνομά σου, λέει, αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει. Τώρα σ' άκουσα και όλες είμαι σίγουρη.
7: Έχω λίγο χαρακτηριστικό,
3: ναι,
7: όνομα.
3: Έχεις λίγο χαρακτηριστικό. Έχεις και λίγο το password να μου πεις.
7: Ναι, αμέ. 1940.
3: Μπράβο, Κλεάνθη.
2: Σωστός ο Κλεάνθης.
7: Ευχαριστώ.
3: Μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσεις, να είσαι τυχερός. Άλλωστε είσαι ένας άνθρωπος δικός μας πια, πελάτης από τους λίγους.
2: Οικογένεια ο Κλεάνθης.
7: Θα τα ακούμε κάθε μέρα.
3: Έτσι σε θέλω, βρε αγόρι μου, έτσι.
7: Το πρώτο πράγμα με τον Μπόστα Μάξι, ραδιόφωνο.
3: Πόση ώρα είσαι μέσα στα Μάξι, ρε Κλεάνθη?
7: Σίγουρα την ημέρα με 3-4 ώρες.
3: Το πρωί πόση ώρα είσαι που μας ακούσε εμάς το πρωινό?
7: Πιάνω 7 η ώρα, 7.30. Και μέχρι τις 9 και μετά από τις 10 και μετά.
3: Κατάλαβα.
7: Είμαι όλη μέρα σε ένα μάξι σχεδόν, οπότε
3: είσαι όλη
7: συνέχεια.
3: Μέρα σε ένα μάξι, είσαι ο άνθρωπός μας. Ευχόμαστε να κερδίσεις και εσύ το αυτοκίνητο. Όλα τα καλά. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχεις. Φιλάκια πολλά,
7: καλά, καλημέρα, γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 10 και... Παρακή. Αυτό ήτανε!
3: Τον τελευταίο καιρό, παιδιά, δεν είναι. Πάμε 10 και πάντα, Γρηγόρη, τι είναι αυτά?
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Καλούδη.
0: Ήταν ο Νίκος Καλούδης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Γιαννός και ο Παναγίτης Ζορτζάτος. Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το Δίδυμο, η Ράνια και ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπα, μακώ διπλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε συντονισμένοι. Όλοι μαζί στον ΑΦΜ 104,7. Δεν ξέρω γιατί μ' ακούω διπλά, αλλά δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Λοιπόν, ελπίζω εσείς να μ' ακούτε καλά. Είμαστε όλοι συντονισμένοι στον Α, το βρήκα, το πάτησα το κουμπάκι μου. Λοιπόν, άμα δεν πατήσεις το κουμπάκι σου, πώς θα παίξει καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το καλημέρα με χαμόγελο, ζωντανά, να σας το απέδειξε και με τα κουμπιά. Λοιπόν, η Χρήση Φιλιππούλη στο μικρόφωνο του Α, αλλά δεν είμαι μόνη μου και έχω πολύ ωραία παρέα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ένα χαμογελαστό, όμορφο, μελαχρινό κορίτσι που το λένε... Πώς σε λένε, πες μου.
1: Είμαι η Μαρία, καλημέρα και από μένα, χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας σήμερα.
0: Και θα είσαι και, από ό,τι έχω καταλάβει και για πολύ καιρό, μάθει το μαράκι, της αρέσει το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πες μας επίθετο μου πες. Μαρία.
1: Παντελιδάκι.
0: Έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί έχεις και ωραίο επίθετο. Και,
1: εντάξει. Πολύ.
0: Λοιπόν, πώς σου φαίνεται σαν πρώτη εμπειρία, είδες?
1: Είναι ωραία εμπειρία, είναι ωραίο το κλίμα. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τραγουδάκια.
0: Λοιπόν, άκου. Επειδή μου πω ότι σου αρέσει η μουσική, λοιπόν, ραδιόφωνα ακούς γενικά?
1: Ακούω καθημερινά.
0: Από πότε το ξεκίνησες το ραδιόφωνο? Θα κάνω τώρα...
1: Από πολύ μικρή, με τη βοήθεια της μαμάς μου, στο αυτοκίνητο, το βάζουμε δυνατά, αλφα μόνο.
0: Ακούγε, Μανούλα, σ' αγαπώ πολύ, πολύ σ' αγαπώ. Μανούλα, σ' αγαπώ. Μπράβο που έμαθες το κοριτσάκι στο ραδιόφωνο. Μπράβο, παιδιά, η μουσική. Μας ηρεμεί, μας γαλινεύει,
1: Έτσι.
0: Και εσύ τη μουσική δεν έχεις κάνει και επάγγελμα, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο να τραγουδάω ή να κάνω ραδιόφωνο, είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει όλα το μαράκι μας ένα-ένα, σιγά-σιγά θα τη χαλαρώσω εγώ τη Μαρία και θα μας τα πει όλα και ελπίζω πραγματικά να αγαπήσει και το ραδιόφωνο και να ξεκινήσει και αυτή να κάνει εκπομπές. Πολύ θα χαρώ μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, καλοκαιρινές φρέσκες εκπομπές θέλει με μαράκι,
1: Ναι, είναι ήδη πολύ ωραία, μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, άκου, μια που μίλησε καλοκαίρι, γιατί εντάξει, έχει μυρίσει κανονικότατο το καλοκαίρι. Λέω να φανταστείς ότι είμαστε σε ένα νησάκι, όχι σε ένα στούντιο, και ότι εγώ έτσι το φαντάζομαι κάθε μέρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είμαι σε ένα νησί.
1: Διακοπές.
0: Και είμαι ένα βαγό σε ένα νησί μαζί με τους ακρότες του Α. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε και σήμερα εδώ. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Πάμε.

0: Σαν ναυαγή λοιπόν, σαν ροβινζόνες. Πες ότι είμαστε σε ένα νησί. Σε ποιο νησί θα ήθελες να είμαστε?
1: Η Κρήτη είναι η καλύτερη, πιστεύω.
0: Πάντως το έχεις το κριτικό πουλά, το έχεις, δεν το συζητώ.
1: Ναι, ναι, την αγαπώ. Είναι πανέμορφη η θάλασσα, τα αξιοθέατα, αξίζει πολύ.
0: Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, πού θα ήθελες να πούμε καλημέρα? Με χαμόγελα, έτσι, γιατί η πομπούλα μας έτσι λέγεται. Καλημέρα με χαμόγελα.
1: Καλημέρα στη μαμά μου για αρχή.
0: Ναι, καλημέρα σε μαμά, το αξίζεις. Και εγώ σου στέλνω την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σε όλους όσους πηγαίνουν τώρα στη δουλειά, να πούμε.
0: Έτσι.
1: Υπομονή, δύναμη.
0: Έτσι, παιδιά, υπομονή και δύναμη. Γιατί εντάξει, είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν αυτές τις μέρες. Είναι το δύσκολο κομμάτι της ιστορίας. Τη σεζόν που λέμε. Αυτοί που δουλεύουν σεζόν. Λοιπόν, εγώ θέλω να. Εκτός από όλους τους ακροατές του ΑΦΕΜ 104,7, τον μπαμπά σου μην ξεχάσεις, είναι και έξω λίμονό σου. Μετά θα βγεις και θα σου πει, δεν μου είπες καλημέρα.
1: Θα το πω μετά, θα το πω μετά. Ναι.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι. Για να, εκτός από όλους τους ακροατές του ΑΦΕΜ 104,7 που ακούνε, να στείλουμε την καλημέρα μας, την καλή μας εβδομάδα, την καλή μας Δευτέρα, γιατί είναι και Δευτέρα σήμερα, καινούργια εβδομάδα. Αυτό που θα ήθελα να μάθεις, έτσι, σαν πρώτο αυτό, είναι ότι για να κάνεις μια εκπομπή χρειάζονται και υποστηριχτές αυτής της εκπομπής, έτσι. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας στον Νικόλα το Χαρκιανάκη μας, που είναι δίπλα μας. Μ' ακούς τόσες μέρες που λέω, η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, μπριζόλες μοσχαρίς, σας αρέσει γενικά το μοσχαράκι?
1: Ωραίο είναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Και σε ποιον δεν αρέσει?
0: Αχ, το άτιμο. Λοιπόν, και εμάς μοσχαρίς και σνοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Η παράδοση λοιπόν στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. 698-579-3601. Λοιπόν, εσύ δεν μαγειρεύεις?
1: Μ' αρέσει η μαγειρική, κυρίως όμως μ' αρέσει να φτιάχνω γλυκά.
0: Να σου πω, για να έρθει η αγάπη πρέπει να περάσει από το στομάχι, το ξέρεις αυτό, ε?
1: Έτσι είναι,
0: λοιπόν,
1: το έχω ακούσει.
0: Κανόνισε λοιπόν τώρα και στο αλμυρό και στο γλυκό, σε θέλω κουκλίτσα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και βέβαια να μου επιλέξεις και τον Νικόλα μου, τον Νικόλα το Χαρκιανάκι.
1: Φυσικά.
0: Ένα μοσχαράκι έτσι με... διάφορα ωραία διαφορετικά, αυτά τα δαμάσκηνα και αυτά που φτιάχνετε εσείς στα νέα παιδιά. Τι λες?
1: Εσύ
0: νομίζω ότι
1: αυτά
0: θα έφερνε να σ' αγαπώ, νομίζω. Που και εγώ, τι προλαβαίνω.

0: Λοιπόν, αγάπη, αγάπη, αγάπη, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Ελπίζουμε πραγματικά να είσαστε εδώ με αγάπη, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι και το μαράκι δίπλα μας και εγώ θέλω να τη ρωτήσω. Η Μαρία, σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις, δεν μυρίζει πολύ ωραία το στούντιό μας?
1: Μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
0: Αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, άκου τι μας κάνουν οι γκουρού του αρωματισμού. Ενώ τα αρωματάκια αλλάζουν ανά δύο μήνες, παρακαλώ, τα ανταλλακτικά, εμένα, επειδή με αγαπάνε πάρα πολύ, μου τα αλλάζουν πιο συχνά, να ξέρεις. Ναι. Και μπαίνω εδώ στο στούντιο και μυρίζει πιο υπέροχα, πιο διαφορετικά. Ωραίο είναι αυτό, ε? Σ' αρέσει να μυρίζει ωραία ο χώρος?
1: Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, και...
0: Δεν αλλάζει είναι, ψυχολογία.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για να είναι σημαντικό για εσάς και για να μυρίζει όμορφα ο χώρος σας, Γκουρού Άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Δεν ξεχνιόμαστε, αγαπιόμαστε. Έτσι, κερδίζετε ένα δωρεάν δειγματισμό για το χώρο σας, για την επιχείρησή σας, στο 2831-026-442. 2831-042-334. Λοιπόν, βλέπω ένα ολοκένουργιο τραγούδι εδώ πέρα, το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πριν τρεις μέρες λέει. Θέλεις να τα ακούσουμε? Νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον, ε?
1: Να το ακούσουμε, να δούμε.
0: Λοιπόν, για πάμε. Εμένα ό,τι έχει να κάνει με καλοκαίρι και Ελλάδα, μ' αρέσει.

0: χορεύει πάρα πολύ ωραία και όχι μόνο κριτικά, μεταξύ μας. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα πώς το ξεκίνησες αυτό με το χορό, άντε αφού είπα, αφού το ομολόγησα.
1: Ωραία, ωραία. Ο μπαμπάς μου είναι χοροδιδάσκαλος κριτικών και παραδοσιακών χορών, οπότε
0: ποιος
1: ήταν
0: είναι ο μπαμπάς
1: επόμενο...
0: σου, παιδί μου, πες, καμαρώνουμε για τον μπαμπά.
1: Να ξεκινήσω, είναι ο Παντελιδάκης ο Κώστας.
0: Έτσι.
1: Που έχει το Σύλλογο Κρήτες.
0: Έτσι.
1: Εδώ στο Ρέθυμνο. Και με αφορμή αυτό λοιπόν ήρθα και σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω κιόλας για τις 31 του μήνα αυτού.
0: Α, πες το μας και αυτό, ναι.
1: Βέβαια, 31 του μήνα την Κυριακή θα γίνει η εκδήλωσή μας στη Φορτέτζα.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται Βήματα Παράδοσης.
0: Μάλιστα.
1: Το 2026. Μικροί και μεγάλοι θα ενώσουν τα βήματά τους, θα ανέβουν στη σκηνή και θα μας μεταφέρουν την ενέργεια, το συναίσθημα και τον παλμό της κριτικής παράδοσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Ορίστε, δεν θα πληρώσουμε τίποτα, θα περάσουμε ωραία. Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς επάνω να χορεύουμε παρέα σας.
1: Ναι, με,
0: αυτό θα ήθελα εγώ, παιδιά, συγγνώμη.
1: Ιδανικό.
0: Λοιπόν, εχθές, θέλω να το πω αυτό, πήγα στην Καρέ. Ναι, έτσι το λένε, το χωριό, δεν το λένε. Στην Καρέ.
1: Ναι.
0: Εχθές δεν είχε ο πολιτιστικός σύλλογος της Καρέ μια διοργάνωση.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Δεν είχα ξαναπάει σε αυτό το χωριό. Πάρα πολύ ωραία πλατεία, ωραίο χωριό. Και μετά τη δουλειά που τέλειωσα εγώ, εντάξει, 9 η ώρα. Έφτασα δηλαδή εκεί, φαντάσου, 9 και 4, 9 και 20. Παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος ακόμα. Παρόλο που κάνε ψιλοκρύο, είχε λίγο την ψυχρούλα το χθες. Χόρεψα μέχρι τις 11 χόρευα.
1: Ναι.
0: Το ευχαριστήθηκα. Έπαιξε πολύ καλά ο Γιαννάρακης, να τα λέω και αυτά.
1: Πώς
0: μπράβο.
1: Έπαιζε?
0: Ο Γιαννάρακης, δεν είναι.
1: Γιαννακάκης.
0: Γιαννακάκης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά, εγώ
1: είναι
0: το Κριτικοπούλα, εγώ δίπλα μου, μέσω σε. Μπράβο, Κριτικοπούλα μου, εσύ. Φοβερός.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Και έχει εξελιχθεί. Εγώ κάθε φορά που τον ακούω, μου αρέσει ακόμα πιο πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να πούμε στους πολιτιστικούς συλλόγους και γενικότερα να υποστηρίζουμε, βρε παιδιά, την κριτική παράδοση. Εγώ Κριτικοπούλα δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι με τόσα χρόνια, 20 χρόνια εδώ δεν έχω γίνει.
1: Είναι το. Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πλέον είσαι.
0: Πες τα και αυτά.
1: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε.
0: Όχι, τώρα που τα φτιάξαμε, μην τα χαλάσουμε. Κατάλαβες. Παιδιά, την πειράζω, μου αρέσει, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα το μαράκι. Είναι από τα παιδιά στην ηλικία της. Πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 23.
0: Είσαι όμως, έχεις, ρε παιδί μου, πώς το λένε, έχεις ταπεραμέντο, έχεις μπρίο, έχεις το καλό το θράσος, κατάλαβες, θέλω να πω. Μην παρεξηγηθώ.
1: Κατάλαβα.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, κορίτσι μου, και μπράβο και στους γονείς σου. Λοιπόν, γιατί όλα ξεκινάνε, παιδιά, το Α και το Μ από την οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Τέλος. Λοιπόν, άκου τώρα, ο Γιώργης, όταν μου ζήτησε εμένα τις δυνατές καρδιές τώρα πριν από λίγο, Γιώργη μου, δυνατή καρδιά, πάμε δυνατά, έτσι. Είπα τώρα θα στο βάλω λίγο πιο μετά. Αλλά αφού είπαμε όλα αυτά για τα κριτικά κλπ. Να σου πω, στις 31 του μήνα θα έχετε και παραδοσιακή κριτική μόνο μουσική.
1: Θα είναι μόνο μόνο κριτικά, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Εγώ που αυτό το γρήγορο το κριτικό δεν μπορώ να το μάθω.
1: Το μαλευισιώτης εννοείς.
0: Θα μου το μάθει.
1: Θα
0: εγώ
1: να
0: σου μάθω ραδιόφωνος, θα μάθεις
1: εντάξει,
0: το μαλευισιώτη. Κάτι δεν πρέπει να πάρω κι εγώ από αυτή
1: έτσι
0: την ιστορία. Είδατε. Πάμε στις δυνατές καρδιές για τον Γιώργη μας. Πάμε.

0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας, Μαράκι μου, και τη Μανολίτσα μας. Να της πούμε μια καλημέρα με χαμόγελο και να της δώσουμε θετική ενέργεια. Που ακούει από το περίπτερο στον άγνωστο. Την ξέρεις τη Μανολίτσα?
1: Δεν την ξέρω, αλλά θα την γνωρίσω.
0: Δεν είναι δυνατόν, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Αλήθεια σας το λέω, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που την ξέρει τη Μανολίτσα μας. Λοιπόν, είναι χαμογελαστή, είναι θετική ενέργεια. Δεν μπορεί να μην έχει σταματήσει ποτέ στο περίπτερο στον άγνωστο.
1: Σίγουρα έχω σταματήσει, σίγουρα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται, δεν γίνεται με τίποτα. Λοιπόν, να της πούμε μια καλημέρα με χαμόγελο και την αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αυτό που συζητούσαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έμαθα πολλά από σένα το σύνορα που συζητάμε. Μου λέει λοιπόν, είδατε πόσα όταν έχεις open mind που λένε, έχεις το μυαλό σου ανοιχτό και θέλεις να μάθεις τη ζωή σου. Λοιπόν, μου έλεγε λοιπόν η αγαπημένη μου Μαρία εδώ, που ξέρει πιο πολλά από μένα γιατί ασχολείται με τον μπαμπά με τους χορούς, ότι δεν είναι μόνο, τι μου έλεγες, ο Συρτός.
1: Έλεγα ότι δεν είναι μόνο ο Συρτός και ο Μαλεβιζιώτης που συνήθως παίζουν σε γλέντια και πανηγύρια. Υπάρχουν πάρα πολλοί χοροί, τόσο γυναικοί, Λαζώτης, Τριζάλης, όσο και διάφοροι, Σιτιακός, Πηδηχτός, Γεργιανός, που δεν τους γνωρίζουμε τόσο και δεν παίζονται και τόσο, δυστυχώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ αν έρθω στη σχολή, η οποία σχολή είναι και απέναντί μας, πες τη διεύθυνση, πες
1: τη διεύθυνση. Είναι Πανεπιστημίου Κρήτης 15.
0: Ναι. Αν έρθω στη σχολή, τι θα μου προτείνεις να μάθω? Δεν ξέρω κριτικά καθόλου, ούτε το...
1: Θα τα βασικά, το σεπτό, θα τα μάθεις όλα εδώ πέρα, δεν είναι θα σου προτείνω, θα τα μάθεις όλα. Είναι μία σειρά χορών.
0: Δηλαδή κάνω την εγγραφή μου και μαθαίνω...
1: βέβαια, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Όλους τους χορούς. Ό,τι υπάρχει σε κριτικό, παραδοσιακό, εμείς δεν κάνουμε βέβαια μόνο κριτικά, κάνουμε και παραδοσιακούς χορούς από την Πάνω Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, Πόντο, τα πάντα.
0: Χορεύω εγώ, χορεύω.
1: Οπότε έχουμε ποικιλία.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα τι έπαθα σήμερα. Μου ζητάνε κριτικά. Τι θα γίνει, βρε παιδιά? Μπερδέψαμε την εκπομπή αυτή το καλημέρα με χαμόγελα με τα κριτικά. Ούτε τα διαφημιστικά έχω βάλει. Αν δεν μπορώ να χαλάσω κάτι, είναι τη Μανολίτσα. Λοιπόν.
1: Άντε, ένα κριτικό ακόμα.
0: Ναι, αλλά μετά πάμε διαφημιστικά, Μαρία. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: δεν πάει άλλο. Βλέπεις την κατάσταση των διαφημιστικών εκεί. Πόση ώρα περιμένουν. Βλέπεις τι περνάω. Λοιπόν, πάμε με αγάπη. Σπήλιο, Γιάννης Γιαννακάκης.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια,
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
12: Γράφε. 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά.
12: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
16: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Τι ερώτηση ήταν αυτή? Έλα, έλα, ξεκίνα Μαρία.
1: Λέω,
0: έχουμε πάει σε καινούργιο ημίωρο.
1: Αν έχεις τραγουδήσει στο κοινό ποτέ. Έχεις ωραία φωνή.
0: Να σου πω τώρα, επειδή έχεις εσύ ωραία φωνή, πιστεύεις ότι έχουν και οι άλλοι?
1: Εγώ τώρα λίγο
0: τι
1: που άκουσα
0: τώρα,
1: να τραγουδάς.
0: Να φύγει όλο το ραδιόφωνο από εδώ να σταματήσουν να ακούνε αλφά. Δηλαδή η αμαρτία από το Θεό είναι. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε όλοι μαζί στον ΑΛΦΕΜ 104,7. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχω ραφωνία, αλλά όχι για να τραγουδήσω. Ότι το τραγούδι το ανέλαβε η κόρη μου.
1: Άντε καλά.
0: Τραγουδάει η κόρη μου καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα. Έχω καλή διάθεση γιατί έχω και παρέα στο στούντιο, αλλά έχω και όλους εσάς. Παίρνετε και τηλέφωνα σήμερα, μπράβο σας. Έτσι να λέτε καλημέρα με χαμόγελα, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα ξανά, καλή Δευτέρα να έχουμε. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα και να θυμόμαστε ότι εμείς μπορούμε να την ομορφύνουμε, έτσι δεν είναι Μαρία?
1: Σωστό.
0: Εσύ την ομόρφινες νομίζω την εβδομάδα σου.
1: Ναι,
0: με το να την ξεκινήσεις.
1: Καλά,
0: με
1: τον ήταν μια τέλεια εμπειρία αυτό.
0: Και θα ξαναγίνει εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Όποτε θέλεις, εννοείται. Λοιπόν. Μακάρι να κάνεις και δικιά σου εκπομπή. Αν έκανες δικιά σου εκπομπή, τι θα έκανες στο ραδιόφωνο? Θα έκανες, ας πούμε, κάτι καθημερινό? Γιατί φοβάμαι εγώ τώρα, τρίζει η καρέκλα μου, όντως, λες?
1: Όχι, όχι, εντάξει, θα σου πάρω και θέση.
0: Παναγιά μου. Γιατί υπάρχει καμιά θέση, παιδιά, που είναι κανενός μόνιμη?
1: Σωστό.
0: Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό. Μακάρι και να δίνουμε και βήμα στα νέα παιδιά, έτσι, Παναγία μου. Υπάρχει για όλους χώρους τον Α, να ξέρεις. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό. Και για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με το ραδιόφωνο, σας έχω πει πολλές φορές. Ελάτε να γνωρίσετε πώς γίνεται μια ζωντανή εκπομπή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ε?
1: Ισχύει αυτό.
0: Και που ξέρετε.
1: Σας παροτρύνω κι εγώ, ελάτε.
0: Μπορεί να αποφασίσετε κι εσείς να γίνετε ραδιοφωνική παραγωγή. Όπως θα αποφασίσει η Μαρία, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πάμε στη Μανούς, αρέσει?
1: Ναι,
0: Μανούς, αρέσει. Έχει βγάλει ένα
1: 2-3
0: καινούρια τη τραγούδια τώρα. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Και μ' αρέσουν, είναι έτσι χορευτικά, ανεβαστικά.
1: Δεν τα έχω ακούσει, αλλά βάλ' το να το ακούσουμε.
0: Αχ, να Μαρία, δούμε, Μαράκι, Μαριώ, τι μου κάνεις σήμερα. Πάμε.

0: Λοιπόν, σ' άρεσε?
1: Ωραίο, ανεβαστικό, ότι πρέπει νομίζω για πρωί τώρα να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Λίγο. Εγώ ωραίο, ακόμα ωραίο. Να ξέρεις, δεν μπορώ, νιστάζω.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα, αλλά εντάξει, χρειάζονται.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στα παιδιά που μας στέλνουν την καλημέρα τους από το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Καλημέρα στη Στέλλα μου, στην Ιωάννα, στη Θοδώρα, στο Γιώργη, το Στέλιο. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά, καλή δύναμη και σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος είναι πού αλλού, στη Σεβρακάκη 12. Είναι το πρώην σούπερ μάρκετ του σούπερ μάρκετ Γιωργουλάκης που λέγαμε. Τώρα έχει γίνει σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Και βέβαια να σας πω ότι συνεχίζεται το delivery κανονικά μαζί με τις υπέροχες προσφορές και τις υπέροχες τιμές. Εννοείται. Πηγαίνεις καθόλου σούπερ μάρκετ?
1: Να σου πω την αλήθεια, όχι πολύ.
0: Καλύτερα,
1: αλλά...
0: γιατί αν δεις τις τιμές δεν θα ξαναπάς ποτέ. Θα μου πεις τώρα, παιδί, τι θα κάνω. Άμα ανοικαστώ και δεν πηγαίνει η μαμά, δεν πηγαίνει ο μπαμπάς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Ότι δεν πληρώνεις εσύ το σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Το
0: κάτσε εκεί, κάτσε εκεί, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, 2831-028-939 για εσάς που πληρώνετε το σούπερ μάρκετ σας και θέλετε και καλύτερες τιμές. Και 2831-028-023, έτσι. Λοιπόν, η Ανούλα σ' αρέσει?
1: Ωραία είναι η Ανούλα.
0: Σ' αρέσει. Το καινούργιο της στο Αιγαίο το έχεις ακούσει?
1: Για να το ακούσω, γιατί δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι.
0: Αχ, μωρέ.
1: Τι έχει γίνει τώρα τελευταία?
0: Μαρία Μαράκη Μαριό, είπαμε.

0: Αναβύσει λοιπόν και το Αιγαίο.
1: Εντυπωσιακό, και... ωραίο.
0: Σου άρεσε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Η Ανούλα είναι αυτή, είναι δυνατόν να μη σ' αρέσει, αγαπημένη μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε πει. Ούτε εκδηλώσει έχουμε πει, ούτε καιρό έχουμε πει, ούτε. Ποιο γορτάζει σήμερα, άραγε. Λοιπόν, μισό λεπτό, όλα θα τα βρω. Καταρχήν να πάω στο Μετεό, να σου πω. Πώς τον βλέπεις τον Κερούλη, κρυώνει, ζεσταίνεσαι, τι κάνεις?
1: Κοίτα, εγώ τον βλέπω λίγο μουντό, αλλά δεν ξέρω, θα βρέξει.
0: Σήμερα εδώ στο στούντιο έχουμε δροσιά. Πες το ότι έχουμε δροσιά.
1: Έχουμε δροσιά,
0: έτσι. Έτσι, να τα λέμε και τα καλά του Αλφα, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, είναι τέλεια. Έχουμε τον Κερούλη που προσπαθεί. Τον ήλιο που τα καταφέρνει. Δηλαδή, πιο πολύ στις 6 το απόγευμα θα έχουμε ήλιο, να ξέρετε. Με 3 αποφοράκια μόνο. Εντάξει, 3 έχουμε, δεν έχουμε και πολλά αποφοράκια. Έτσι, εγώ από τα 4 και πάνω φοβάμαι. Και τώρα που 4, να ξέρετε ότι την Τρίτη έχουμε 4 αποφοράκια. Έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τον ήλιο που προσπαθεί πάλι. Τετάρτη 27 έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πέφτουν και λίγο τα αποφοράκια. Κατεβαίνουμε πάλι στα 3 αποφοράκια. Έτσι. Καλά είναι μέχρι τα 3.
1: Σήμερα για θάλασσα είναι.
0: Όχι, θεωρείς? Γιατί δεν προλαβαίνω, δουλεύω. Καταλαβες. Να πηγαίνεις σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα. Ναι, όχι, αλλά... δηλαδή Μαρία, Μαράκι, Μαριό, επειδή εσύ μπορείς να πας στη θάλασσα να σου πω εγώ το καλά. Λοιπόν, εντάξει, 3 αποφοράκια έχει. 22 βαθμούς έχει, κρυώνεις με 22 βαθμούς.
1: Όχι, νομίζω είναι καλά.
0: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω για τη θάλασσα, αφού θέλεις να το συζητήσουμε. Λοιπόν, είναι αυτό που έπαθε η κόρη μου. Ξέρεις τι έκανε. Τι μου έκανε. Εντάξει, δεν μου το έκανε εμένα, το έκανε στον εαυτό της, αλλά εγώ σαν μανούλα τι πέρασα. Και τι πέρασαμε παρέα δηλαδή. Λοιπόν, θα προσέχεις πολύ την έκθεσή σου στον ήλιο, παιδί μου. Σε παρακαλώ. Εγώ σου μιλάω σαν παιδί μου, γιατί έχω παιδί στην ηλικία σου. Λοιπόν, σε παρακαλώ, γιατί μου πάτε και μου βάζετε αυτά τα τέτοια για να μαυρίσετε γρήγορα και μετά βγάζετε σπιθουράκια σ' όλο σας το κορμί. Και άντε τρέξει στο φαρμακείο, και άντε τρέξει στον δερματολόγο, και άντε. Έφτασε σε σημείο να παίρνει κορτιζόνη.
1: Τόσο πολύ.
0: Έτσι, δηλαδή, προσέχετε λίγο παραπάνω. Όλοι μας τα προσέχουμε. Όχι μόνο τα παιδιά μας και εμείς. Οι πιο μεγάλοι, τώρα, ας πούμε, εγώ που δεν έχω κάνει κανένα μπάνιο. Άμα πάω και εκτεθώ στον ήλιο πολλή ώρα, θα φταίει ο ήλιος να με κάψει. Δεν θα φταίει.
1: Καλά είναι τώρα.
0: Είναι καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι τράβηξε. Και εγώ μαζί της, δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, θέλω να μου προσέχετε όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, δηλαδή σας αγαπώ πολύ. Επίσης, θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες όταν έδινες πανελλαδικές.
1: Δεν ήταν και το καλύτερο συνέστημα, μπορώ να πω. Εντάξει, πολύ άγχος, αγωνία, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Εύχομαι λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου
0: με
1: καλή
0: επιτυχία. Με την πρώτη πέρασες, μαράκι μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ορίστε το μαράκι μας. Και εσείς μπορείτε, μόνο να το βάλετε στο μυαλό σας. Και δεν είναι θέμα, πιστεύω, του καλού διαβάσματος, είναι θέμα της στιγμής.
1: Είναι και θέμα της στιγμής, εντάξει, είναι και θέμα της τύχης, είναι όμως και θέμα διαβάσματος. Δηλαδή, αν έχει υπάρξει ένα πρόγραμμα πιο πριν, θα είναι και πιο ήρεμα τα παιδιά, πιο ψύχρεμα, μπορεί και να.
0: Τι σε βοήθησε εσένα, πήγαινες φροντιστήριο?
1: Φροντιστήριο πήγαινα, προσπαθούσα αυτό, να μείνω ψύχρεμη, να πω ότι εντάξει, ό,τι
0: να
1: είναι τώρα.
0: Να έχεις τάξη στο διάβασμά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, πρέπει να υπάρχει τάξη και στο διάβασμά μας, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας, έτσι, μεταξύ μας τώρα. Λοιπόν, πανελλαδικές λοιπόν, να πούμε πρεμιέρα των εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου, να τα λέμε και αυτά. Με καλό σε όλα τα παιδιά, έτσι.
1: Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Καλή επιτυχία. Με όλη μας την καρδιά να είναι τα παιδιά γερά πάνω από όλα παιδιά και όλα καλά θα πάνε. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εσείς θα το δείτε με θετική ενέργεια. Άμα το δείτε εσείς με θετική ενέργεια, θα σας δει και αυτό με θετική ενέργεια. Συμφωνείς?
1: Ισχύει αυτό, ναι.
0: Αν δεν είχες περάσει, λέω, αν δεν θα είχες ξαναδώσει, δεν θα είχες προσπαθήσει.
1: Θα είχα ξαναπροσπαθήσει.
0: Γιατί σου αρέσει
1: γιατί
0: πολύ αυτό.
1: Έχω και ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά δεν σημαίνει ότι. Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου, που λένε πολλοί, ας πούμε, ότι μετά τις Πανελλήνιες τέλος, αν δεν τα καταφέρω.
0: Έτσι μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, πάμε στην Ανδρομάχη και στο Σούσουρο.
1: Αυτό το ξέρω, είναι ωραίο.
0: Α, τα ξέρεις αυτό,
1: Και καινούριο.
0: Κάντε το Σούσουρο, η Μαρία το ξέρει.

0: Έτσι, έγινε λοιπόν το σούσουρο, μαράκι μου. Το ακούσαμε και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και εμείς που μιλάμε για σούσουρο, τι έγινε χθες το βράδυ στην πόλη μας? Χαμός, και ποιο πόλη μας, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Χαμός. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, παρακαλώ. Τι είσαι?
1: Εγώ δεν είμαι. Εσύ τι είσαι?
0: Δεν λέω, αλλά δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Καλύτερα να μην
0: Πάντως μπράβο του, και εντάξει, να πούμε ότι κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της στο τελικό Final Four, έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, να μην λέμε συγχαρητήρια στα ωραία, στα καλά. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί είναι καλό να πηγαίνεις μπροστά σε αυτό που αγαπάς, ε.
1: Σίγουρα.
0: Να είσαι πρώτος.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πού να πάω τώρα? Α, να πάω, είδες στο εορτολόγιο τελικά, αν έχουμε γιορτούλα σήμερα?
1: Δεν νομίζω ότι γιορτάζει κάποιος, αλλά για ψάξω το λίγο.
0: Να σου πω κάτι, όσο εγώ το ψάχνω, εσύ πιστεύεις ότι γιορτάζουμε κάθε μέρα? Ή πιστεύεις μόνο ότι γιορτάζεις?
1: Γιορτάζουμε
0: πότε, της
1: κάθε μέρα, ναι.
0: Της Παναγίας γιορτάζεις?
1: Και 15 Αύγουστο γιορτάζω και το Νοέμβρη.
0: Να σου πω, δύο γιορτές κάνεις, δεν μου τα λες καθόλου καλά.
1: Δύο φορές κέρασμα, δεν λες.
0: Τυχερούλα είσαι, τυχερούλα. Λοιπόν, δεν βλέπω γιορτή, αλλά τη γιορτούλα την έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Χρόνια μας πολλά, με υγεία και χαρά. Και βέβαια, όσοι έχουμε γενέθλια, να τα εκατοστήσουμε, να τα χιλιάσουμε και την ποδούμε. Ε? Πότε έχεις γενέθλιζη?
1: Το Δεκέμβρη. 2 Δεκεμβρίου, εσύ?
0: 2 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω Ιούλιο, 4 Ιουλίου.
1: Α, κοντοφτάνει δηλαδή.
0: Κοντοφτάνει, μόνο ετοιμαστείτε για το δώρο, έτσι. Μην με ξεχάσετε, σας παρακαλώ πολύ. Καλά, έχω πάρα πολύ πλάκα, έτσι. Ζητάω από μόνη μου. Είδες. Ξέρεις, κάμια φορά άμα το πεις, που ξέρεις, μπορεί να έρθει και κάτι, βρε παιδί μου. Ναι. Αν και να σου πω κάτι, το καλύτερο δώρο της ζωής μου, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι πρώτον ότι κάνω πράγματα που αγαπώ. Γιατί στη ζωή μου έχω μάθει να κάνω πράγματα που αγαπώ. Αν δεν τα αγαπώ, τέλος δεν τα κάνω κιόλα. Έχω αυτό το κακό. Και δεύτερον, έχω την υγειά μου, εγώ και τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και οι άνθρωποι που αγαπάω και όλος ο κόσμος. Εγώ δεν θέλω να ακούω για κανέναν. Τώρα αυτό. Δηλαδή, όταν ακούω ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος, ειδικά, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω, στενοχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Το μεγαλύτερο δώρο είναι η υγεία, σίγουρα.
0: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Έτσι θέλω να μου σκέφτεσαι. Λοιπόν, πιστεύεις ότι αποκτάμε υγεία με το χορό?
1: Κάθε άλλο. Αυτό δηλαδή είναι το πιο σημαντικό. Ο χορός είναι ζωή, είναι υγεία, είναι τα πάντα.
0: Εγώ πιστεύω ότι εγώ, ας πούμε, που δεν το έχω και καθόλου με τη γυμναστική, το να χορεύω θα με βοηθούσε πάρα πολύ στην υγεία μου. Ε?
1: Εγώ
0: καλά, σκέφτομαι.
1: Να έρθεις.
0: Απέναντι είναι, πρόσεχε. Μην το λες και το ξαναλες, γιατί δεν το έχω τίποτα εγώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έχει να κάνει με χορό γίνεται στις 31 Μαΐου, πες τα σημαράκι μου.
1: Ναι, στις 31 λοιπόν Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, είναι που γίνεται στην Φορτέτζα η εκδήλωση Βήματα Παράδοσης από τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Κρήτες, όπου τόσο μικροί όσο και μεγάλοι θα ανέβουν στη σκηνή, θα ενώσουν τα βήματά τους, να μεταφέρουν την ενέργεια, το συναίσθημα και τον παλμό της κριτικής παράδοσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί πέρα, θα χαρούμε να σας δούμε.
0: Ωραία. Και εγώ τώρα φεύγω από την Κυριακή,
1: ναι,
0: και φτάνω στη σημερινή ημέρα.
1: Δευτέρα.
0: Άκου τώρα τι εκδηλώσεις έχουμε. Έχουμε στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ, Σχολή Γονέων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης, ΠΕ Πανεπιστήμιο. Τι είναι αυτό τώρα? Τέλος πάντων, Ρεθύμνου. Καταληκτήρια εκδήλωση στις 6 ώρα το απόγευμα, παιδιά και διαδίκτυο. Ο ρόλος της οικογένειας. Ομιλήτρια Μπογά Ανδρονίκη, ψυχολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη κέντρου πρόληψης ΠΕ Ρεθύμνου. Το κλείσιμο της Εσπερίδας θα γίνει με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια. Ορίστε, πάλι τα τραγούδια και η παραδοσιακή μουσική.
1: Σήμερα είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Να πάτε.
0: Να πάμε. Άμα προλάβω θα πάω. Είναι στις 6 το απόγευμα. Δεν μπορώ, δουλεύω. Αλλά εσείς που δεν δουλεύετε, όσοι δεν δουλεύετε σήμερα, είναι πάρα πολύ καλό να πάτε. Είναι στην Ψυχουντάκη. Παιδιά και διαδίκτυο, ρόλος της οικογένειας. Όλο και κάτι θα μάθετε στις 6 ώρα το απόγευμα. Έχουμε συναυλία κριτικής μουσικής στο Θέατρο Ιεροφύλη σήμερα. Με Γιάννη Γιανακάκη, παρακαλώ, ορίστε. Να το σου Γιάννης μας. Τιμολέο Σαβάκης, Γιάννης Γιοργαλής, Γιώργος Φανταουτσάκης. Έτσι, είσοδος ελεύθερη, συνεισφορά λέει, πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου, αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Συναυλία αλληλεγγύης για το ειδικό σχολείο Ρεθύμνου. Στο Θέατρο Ιεροφύλη σήμερα στις 7 η ώρα.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Η μουσική στη ζωή μας και στη συνεισφορά, έτσι, γιατί όλα γίνονται και για καλό λόγο. Λοιπόν, βλέπω έχουμε η Λυρική ταξιδεύει στην Κρήτη, προβολή ντοκιμαντέρ Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, Βερνάδου 10, στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε από το θεατρικό, περίπου σ' αρέσει το θέατρο?
1: Είναι ενδιαφέρον, μπορώ να πω, ναι.
0: Ωραία. Θεατρικός περίπλους 2026, Φρυγανάκη 46 στο Ρέθυμνο. Μια σπαραστική, σπαρακτική, σπαρταριστή. Λοιπόν, κωμωδία, είδες. Όσα χρόνια και να περάσουν, τα κάνουμε τα λάθη μας. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει εισιτήριο με προπόληση 15 ευρώ και γενική είσοδος 17. Γίνεται η προπόληση στην αίθουσα περιηγητικής λέσχης. Θεατρικός περίπλους λοιπόν, Φρυγανάκη, στις 9.30 ώρα το βραδάκι. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μπαμ με την Αναστασία. Σ' αρέσει η Αναστασία?
1: Είναι πολύ καλή.
0: Σ' αρέσει?
1: Είναι ωραία.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Είναι καλή, είναι καλή.
0: Είναι και μελαχρινούλα,
1: μελαχρινούλα. Έτσι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, απόψε κάνω μπαμ και περνάω όμορφα και έχω και το μαράκι εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάνουμε εκπομπάρα. Τι λες, πώς το βλέπεις εσύ?
1: Και εγώ έτσι το θεωρώ. Εσύ θα μου πεις.
0: Θέλω στο τέλος να μου πεις πώς ένιωσες σήμερα. Αλήθεια και πώς πέρασες. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι είναι το Καλημέρα με Χαμόγελα. Πάντοτε στον ΑΕΦΕΜ 104,7. Μια εκπομπή με τη Γρίσα Φιλιππόπουλου. Σήμερα και με το μαράκι. Λοιπόν, η οποία γίνεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Υποστηρικτές αυτής της εκπομπής και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12. Και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Και ο αγαπημένος μας ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης, ο οποίος με ένα τηλεφώνημα σας φέρνει μοσχαράκι να πω πραγματικά μοναδικό, έτσι, ποιοτικό. Τηλέφωνο λοιπόν παραγγελιών με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό, να τα λέω και αυτά, 698-579-3601. Λοιπόν, τώρα εξηγήστε μου, θα είναι το επόμενο τραγούδι και με αυτό θα πάμε. Πού θα πάμε? Στα διαφημιστικά μηνύματα. Θα γυρίσουμε με ζώδια εδώ με το μαράκι μας. Θα γυρίσουμε με τραγούδια και θα συνεχίσουμε να περνάμε όμορφα μαζί σας. Πάμε λοιπόν, πάμε Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρυθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
2: Καιρό, καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
1: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθίμου. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-50383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες

0: σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Έρωτας είναι τα τραγούδια, έρωτας είναι η μουσική, έρωτας είναι το ραδιόφωνο. Ελπίζω σήμερα κάτι να μετάδωσα στη Μαρία μου. Νομίζω όμως ότι τα έχω καταφέρει και τα καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Εδώ ζωντανά ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Η Χρύση Φιλιπποπούλου μαζί με τη Μαρία την...
1: Παντελιδάκη.
0: Έτσι, η Μαρία με πιάνει, τσακ τσακ τσακ με πιάνει. Λοιπόν, να πούμε τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Να πούμε τηλέφωνο επικοινωνίας στο 69 71 60 36 57.
0: Ωραία.
1: Και στο 28 31 0 54 094. Να μας καλέσετε, να μας πείτε τι τραγούδια θέλετε να σας βάλουμε. Να φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο τελευταίο ημίωρο πάντοτε συμβουλευόμαστε τα ζώδια εδώ παρέα και μπαίνουμε στον οροσκόπο.gr, έτσι Μαρία μου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αν χρειαστεί τώρα δηλαδή μια μέρα να λείπω εγώ, ξέρεις εσύ να την κάνεις την κούμπη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο ήλιος στους διδύμους. Εξάγοντα με τον Ποσειδώνα ενισχύει φαντασία, διέστηση και έμπνευση. Ευνοούνται δημιουργικές ιδέες, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συναισθηματικές συζητήσεις. Πάμε να είναι ένα ζώδιο τώρα. Έτσι. Πατάμε εδώ, κλικάρουμε. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Πάρα πολύ εύκολο, παιδιά, το κλικάρισμα, ε. Οροσκόπος.gr είναι πανεύκολο. Λοιπόν, ή αν είσαστε στη δουλειά και δεν προλάβετε το ζώδιό σας, μπαίνετε και μόνοι σας και βλέπετε, διαβάζετε. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε σημερινή Δευτέρα, φίλε μου Κρύε, φέρνει μια σημαντική είδηση, μια πληροφορία που θα σε βοηθήσει να ξεδιαλύνεις ένα μπερδεμένο τοπίο στις προσωπικές σου σχέσεις. Με τον ήλιο σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, η διέστησή σου λειτουργεί ως πηξίδα. Θα λάβεις ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο του φιλικού σου περιβάλλοντος που θα σου προτείνει μια διέξοδο σε ένα πρόβλημα που σε απασχολεί. Πρόσεξε να μην αναλωθείς σε άσκοπες μετακινήσεις, αλλά εστίασε στην ουσιαστική επικοινωνία που θα σου ανοίξει νέους ορίζοντες, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Δευτέρα σήμερα, ταύρε μου, η προσοχή σου στρέφεται σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας. Το εξάγωνο ήλιο Ποσειδώνα σε βοηθά να δεις πίσω από τις λέξεις και να καταλάβεις τις πραγματικές προθέσεις των γύρων σου. Θα προκύψει μια εξέλιξη που αφορά το σπίτι, την ακίνητη περιουσία, φέρνοντας μια ανακούφιση που περίμενες καιρό. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε περιττά έξοδα εντυπωσιασμού. Αξιοποίησε τη μέρα για να βάλετε σε τάξη τις προτεραιότητες και να απομακρύνεις τοξικές επιρροές που θολώνουν την κρίση σου. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, είναι η δική σου περίοδος. Ο ήλιος από το ζώδιο σου εξάγωνο με τον Ποσειδώνα σε κάνει τον απόλυτο πρωταγωνιστή. Σήμερα θα βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και θα έχεις μια σημαντική επιτυχία σε ένα προσωπικό σου στόχο. Θα υπάρξει μια είδηση που αφορά μια μετακίνηση ή ένα σεμινάριο που θα αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Πρόσεξε την τάση σου για υπερβολή στα λόγια. Αξιοποίησε τη Δευτέρα για να προωθήσεις την εικόνα σου και να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Καθώς η γοητεία σου είναι ακαταμάχητη διδυμάκη. Πάω στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε μου, η εσωτερική σου φωνή είναι πιο δυνατή από ποτέ. Το εξάγωνο ήλιο Ποσειδώνα σου χαρίζει μια ψυχική ηρεμία, σε βοηθά να κλείσεις κύκλους που παρέμεναν ανοιχτοί. Θα συμβεί ένα γεγονός στον οικογενειακό σου χώρο που θα φέρει χαρά και θα αποκαταστήσει τις ισορροπίες. Πρόσεξε την τάση σου να απομονώνεσαι και να σκεφτείς καθώς οι δικοί σου άνθρωποι σε χρειάζονται παρόντα. Αξιοποίησε την ημέρα για να ασχοληθείς με τη βελτίωση του χώρου σου, για να κάνεις μια ειλικρινή συζήτηση με ένα συγγενικό σου πρόσωπο. Αυτά και για τα καρκινά και πάω στα λιονταράκια. Λέω, ντά μου, η σημερινή Δευτέρα φέρνει μια σημαντική δικαίωση μέσα από το κοινωνικό κύκλο. Με τον ήλιο σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, ένα σχέδιο που επεξεργαζόσουν κρυφά βρίσκει επιτέλους την υποστήριξη που χρειαζόταν από ισχυρά πρόσωπα. Θα λάβεις μια πρόσκληση ή μια είδηση για μια ομαδική δραστηριότητα που θα σου ανοίξει πόρτες για το μέλλον. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς από τον υπέρμετρο ενθουσιασμό σου και δώσεις υποσχέσεις που θα δεσμεύσουν υπερβολικά. Αξιοποίησε τη μέρα για να διευρύνεις το δίκτυο των γνωριμιών σου. Και πάμε στους παρθένους μας. Λοιπόν, η προσοχή σου σήμερα Δευτέρα, Παρθένα, επικεντρώνεται στην κοινωνική σου εικόνα και την καριέρα σου. Το εξάγωνο ήλιο Ποσειδώνα σε βοηθά να αντιληφθείς ποια είναι η σωστή κατεύθυνση για να πετύχεις τους στόχους σου. Θα συμβεί ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να πάρεις θέση σε μια δημόσια συζήτηση, κερδίζοντας το σεβασμό των γύρων σου. Πρόσεξε να μην γίνεις υπερβολικά επικριτικός με τον εαυτό σου, αναζητώντας την τέλεια λύση. Αξιοποίησε τη μέρα για να προβάλλεις τα ταλέντα σου και να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος, Παρθένε μου. Δεν σε ρώτησα όμως, τι ζώδιο είσαι?
1: Εγώ είμαι τοξότης. Έχουμε ακόμα.
0: Τοξοτάκι μου γλυκό.
1: Εσύ τι ζώδιο είσαι?
0: Καρκινάκι.
1: Α, τα είπες δηλαδή. Τα διάβασες.
0: Εντάξει, να σου πω, δεν έχω παράπονο. Μια χαρά ήταν το σημερινό μου ζώδιο. Το διάβασα εγώ. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Δόξα τω Θεώ και την Παναγιά. Παιδιά, είπαμε, θετική ενέργεια σε όλα. Τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Έτσι.

0: Εντάξει, είδες, άνοιξα το δικό σου το μικρόφωνο.
1: Είδες τι και... Δεν...
0: Α, να πω και τα ψυχολογικά μου. Δεν ακούστηκα. Είδατε τι καλό κορίτσι που είναι, παιδιά. Πραγματικά, αλήθεια σας το λέω, εύχομαι ολονών τα παιδιά μας και τα δικά μου τα παιδιά να είναι έτσι, τόσο καλά παιδιά. Συγχαρητήρια στην οικογένεια της Μαρίας. Αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω, εμείς οι ίδιοι, ρε παιδί μου, δεν επικροτούμε τους νέους ανθρώπους. Δεν τους δίνουμε έτσι τα φώτα μας. Δεν τους δίνουμε την παρόρμησή μας, τη θετική, ότι είναι καλά παιδιά και μπράβο και προχώρα και είμαστε δίπλα.
1: Είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Όχι, αλήθεια, στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, μου είπες ότι είσαι το ξωτάκι. Περιμένεις και το δικό σου ζώδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προς το παρόν όμως θα διαβάσουμε και το ζυγό, έτσι, που ζυγίζεις, ναι και ζυγίζει ο ζυγός. Τι ζυγίζετε βρε παιδιά, όσο και να τα ζυγίζετε τα πράγματα. Εγώ πιστεύω λίγο, ξέρεις, και στο ότι η ζωή τα φέρνει όπως είναι γραμμένα να τα φέρει, ξέρεις.
1: Όπως είναι το γραφτό.
0: Ναι, ναι, όσο πηγαίνεις ανάποδα, τόσο αυτό σε πάει όπως θέλει. Λοιπόν, ζυγέ μου, η σημερινή Δευτέρα είναι γεμάτη φως, αισιοδοξία. Το εξάγωνο του ήλιου με τον Ποσειδώνα ενεργοποιεί την ανάγκη σου για γνώση και εξέλιξη. Θα λάβεις μια είδηση από το εξωτερικό ή μια πληροφορία σχετικά με μια νομική υπόθεση που θα σε χαροποιήσει ιδιαίτερα. Πρόσεξε να μην παραμελήσεις τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου λόγω της επιθυμίας σου για φυγή και περιπέτεια. Αξιοποίησε τη μέρα για να σχεδιάσεις ένα ταξίδι ή να ξεκινήσεις μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα ενισχύσει τις γνώσεις σου. Πολύ σημαντικό, ε! Να μην σταματάμε ποτέ καινούριες γνώσεις, παιδιά, στη ζωή μας. Σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, Σκορπιέ μου, ήρθε η ώρα, η στιγμή να διαβάσουμε και το δικό σου ζώδιο. Η διέστησή σου αγγίζει τα όρια της προφητείας. Το εξάγωνο ήλιου Ποσειδώνα φωτίζει τα σκοτεινά σημεία της ζωής, σου επιτρέπει να δεις την αλήθεια σε μια υπόθεση που σε ταλανίζει. Θα συμβεί ένα τυχαίο γεγονός που θα σου δώσει την απάντηση που έψαχνες. Πρόσεξε να μην εγκλωβιστείς σε αρνητικές σκέψεις ή καχυποψία, χωρίς αποδείξεις. Αξιοποίησε τη μέρα για να κάνεις μια εσωτερική κάθαρση και να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που δεν σου προσφέρουν πλέον τίποτα, νιώθοντας πιο ανάλαφρο, Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια μας. Λοιπόν, το ξότι μου. Τι περιμένεις να ακούσεις, τι?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς την είδες τη μέρα σου να ξεκινήσει?
1: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η μέρα.
0: Έτσι, έτσι. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα περίμενα καθόλου το ζώδιο. Αλήθεια. Απλά θα το συμβουλευόμουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να συμβουλευόμαστε, έτσι. Για κάποιο λόγο υπάρχουν και τα ζώδια στη ζωή μας. Είναι και αυτό μια τέχνη, να ξέρεις, να μπορείς να διαβάσεις τους πλανήτες και τους ήλιους και, και τον Άρη και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε το ξότιμο. Η σημερινή Δευτέρα φέρνει μια καθοριστική εξέλιξη που αφορά μια συνεργασία.
1: Ορίστε μας.
0: Να την βλέπω εγώ τη συνεργασία, μια σημαντική προσωπική δέσμευση. Με τον ήλιο σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα θα νιώσει μια έντονη δημιουργική ορμή που θα σε οθήσει να πάρεις πρωτοβουλίες. Ένα γεγονός που σχετίζεται με ένα δημιουργικό σχέδιο θα πάρει σάρκα και ωστά σήμερα, φέρνοντάς σου αναγνώριση. Πρόσεξε να μην διασπαρεί, λέει, η ενέργειά σου σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Αξιοποίησε τη μέρα για να εκφράσει τις ιδέες σου με θάρρος, καθώς ο λόγος σου έχει τη δύναμη να πείσει και τους πιο δύσπιστους. Όλοι θα έρθουν την Κυριακή, να ξέρεις. Θα δεις. Λοιπόν,
1: το ζώδιο μίλησε.
0: Ναι. Πάμε στα εγωκεράκια. Φίλε μου, εγωκερέ, σήμερα Δευτέρα η καθημερινότητά σου απαιτεί οργάνωση, αλλά και μία δόση ευελιξία. Το εξάγωνο ήλιο Ποσειδώνα σε βοηθά να βρει πρακτικέ λύσει σε προβλήματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια. Θα προκύψει μια εξέλιξη με ένα οικείο πρόσωπο που θα ζητήσει τη συμβουλή σου, ενισχύοντα του δεσμού σα. Πρόσεξε την τάση σου να αναλαμβάνει περισσότερε ευθύνε από όσε αντέχει, καταπονώντα την υγεία σου. Αξιοποίησε τη μέρα για να φροντίσει τον εαυτό σου και να βάλετε σε μία σειρά εκκρεμότητε που σας προκαλούν άγχος, εγώ κεράκι μου, και πάω στους υδροχώους μας. Λοιπόν, η σημερινή Δευτέρα υδροχώ είναι γεμάτη ζωντάνια, ευχαρίστες εκπλήξεις. Εξάγωνο ήλιο με τον Ποσειδώνα ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά σου και την ανάγκη σου για έκφραση. Θα λάβεις μια είδηση ή μια πρόσκληση για μια κοινωνική εκδήλωση που θα σε ενθουσιάσει και θα σου δώσει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις. Πρόσεξε να μην χάσεις το μέτρο στην προσπάθειά σου να εντυπωσιάσεις τους γύρω σου. Αξιοποίησε τη μέρα για να ασχοληθείς με ένα χόμπι ή μια δημιουργικότητα που σε γεμίζει χαρά, καθώς η ενέργειά σου είναι μεταδοτική αλλά και ελκυστική. Και πάω στα ψαράκια μου. Σήμερα Δευτέρα, φίλε μου ηχθή, η διέστησή σου και ο εσωτερικό σου κόσμος βρίσκονται σε πλήρη αρμονία. Με τον Ποσειδώνα να σχηματίζει εξάγωνο με τον ήλιο, θα νιώσει μια βαθιά σύνδεση με τα θέλω σου. Θα συμβεί ένα γεγονός που αφορά την προσωπική σου ζωή, το οποίο θα σου δώσει την αίσθηση ότι όλα μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους. Πρόσεξε να μην απορροφηθείς υπερβολικά από τη σκέψη σου, χάνοντας την επαφή με την πραγματικότητα. Αξιοποίησε τη μέρα για να ακούσεις το αισθηκτό σου, ενώ καθώς σήμερα είναι ο καλύτερος σύμβουλός σου για κάθε σου απόφαση. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι για όλα τα ζώδια, ε?
1: Έτσι.
0: Συμφωνείς, μαράκι μου? Λοιπόν, θέλω για άλλη μια φορά, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, να πεις Για την εκδήλωση της Κυριακής, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: 31 Μαΐου, στις 8 η ώρα το βράδυ, θα να έρθετε όλοι, από μικρούς μέχρι μεγάλους θα κάνουμε έτσι την παράστασή μας με κριτικούς χορούς. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ τι να πω, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήταν και σήμερα συντονισμένοι στον ΑΦΜ 104,7. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να μην χάνουμε την ελπίδα μας πάνω απ' όλα. Και πώς να μην ελπίζεις όταν έχεις δίπλα σου τέτοιους ανθρώπους σαν την αγαπημένη μου τη Μαρία. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εγώ πολύ. Χάρηκα πολύ που ήμουν εδώ στην παρέα σας σήμερα.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα ξανάρθει, παιδιά, μεταξύ μας. Είμαι σίγουρη ότι θα ξανάρθει. Λοιπόν, όποτε θέλει το κορίτσι μας, εγώ να σας ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Να πω το ευχαριστώ μου εννοείται στους υποστηριχτές μας και σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12 και στα γκουρού Άρωμας Νικηφόρου Φωκάηξη στην Παλιά Πόλη, αλλά και στον Νίκο το Χαρκιανάκη. Έτσι με τα ονόματα δεν το έχω, με τα επίθετα μάλλον. Λοιπόν, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου. Έτσι δεν είχε σταματήσει λεπτό ο Νίκος μας. Τι, μοσχαράκι, νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό, παιδιά. Λοιπόν, επίμησης όλα, 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών, η παράδοση πάντοτε στο χώρο σας, 698-579-3601. 698-579-3601. Και εγώ να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε, αν δεν θυμόσαστε το τηλέφωνο, με το 2831-054-094. Εδώ με τα φεντικούλη να σας δίνει το τηλέφωνο του Νίκου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω το μαράκι μου.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να κλείσω λέγοντας και καλημέρες με χαμόγελα στη φίλη μου τη Σωτηρία. Έτσι. Από την Ερατινή. Ξέρεις που είναι η Ερατινή?
0: Όχι.
1: Είναι ένα ωραίο χωριό.
0: Ωραία.
1: Κοντά στη Φωκίδα εκεί. Πολλές καλημέρες με χαμόγελα.
0: Φωκίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα στείλω την καλημέρα μου στη Φωτεινό, στο όμορφο χωριό, και στη Μανολίτσα, γιατί μου έγραψε πριν να πω για το όμορφο χωριό. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλα τα όμορφα χωριά μας. Από όπου και αν ακούτε Α, να είσαστε καλά. Να έχουμε όλη την υγεία μας και να περνάμε όμορφα και μην χάνουμε την ελπίδα μας. Παιδιά, σημαντικό. Μέχρι αύριο στις 10.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα. Θέλω πάρα πολύ όλοι μας να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Γεια σας από εμάς. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα.
11: αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιών. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ακού μουσική,
9: ακού μουσική,
8: μουσική.
9: Εδώ,
8: εδώ,
9: εδώ.
8: Τα ακούς όλα.
9: Αλφα.
10: Εδώ, εδώ.
8: Τα ακούς όλα.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως.
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
9: Ο ηγέτης στο νερό.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη σε αυτομένου όσο
6: με άφησε.
7: Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
16: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

Non-Stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

γλίτισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
5: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
3: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Όταν Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
16: Πρωινό σφαίρα.
17: Μα θες να χάσεις βάρος ρε φίλε,
18: ναι.
17: Και να μην θέλει το βάρος να χάσει εσένα. Και όπως μου στέλνει εδώ πέρα μήνυμα και ο Ιορδάνης, Γρηγόρη, είναι φοβερό. Βλέπω παπούτσια, λέω ταξίζω, πάω το αγοράζω. Βλέπω ρούχα, λέει ταξίζω, πάω το αγοράζω. Μένω ταπί, λέω ταξίζω, το βουλώνω.
16: Πρωινό σφαίρα.
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Η
8: πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα.
7: αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιών. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
12: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Βαντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλίτσα ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
1: Σταματήστε,
0: καλέ! Μιλάμε για πιλότο! Πιλότο!
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ορολόγο μου.
2: Γιατί τι έγινε.
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 7, 8.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Νέο Suzuki Swift. Το
8: Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
13: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα 102,2.
14: Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
16: Το πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η αναβίση. Παιδιά, έχετε σκεφτεί τι φαγητό θα φτιάξετε απόψε? Τι θα λέγατε για μία μακαρονάδα μίσκο? Όχι απλή μακαρονάδα, ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι θυμόμαστε από όταν ήμασταν μικροί ότι έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα μακαρονάδα μίσκο να γίνει η αφορμή για να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι, ακόμα και μια απλή καθημερινή. Γιατί αυτό κάνει μίσκο. Ξέρει να δένει και τις γεύσεις και τις σχέσεις. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Αν λοιπόν θέλετε και εσείς να κερδίσετε δύο πακέτα με προϊόντα Μίσκο για να δεθείτε με τους αγαπημένους σας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Μίσκο, αφήστε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο.
0: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Έχω να σας πω, μου αρέσει πάρα πολύ το καινούριο του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
3: Έχουν πολύ αγωνία.
2: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλω. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω αυτό.
3: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
2: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
3: Γρηγόρη, όντως.
2: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
3: ναι.
2: Ξέρω από ποιο χωριό
3: από
2: πήρε
3: ποιο
2: το όνομά
3: του. Από ποιο είναι?
2: Δεν θα το πω.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, καλεσμό.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω. Αφού είναι καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
17: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
18: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
19: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
20: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
22: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει το παιδί.
1: Σε 15 είναι εκεί. Τι εβδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε, μου λέτε?
0: Στενάχωρα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, 25 του Μάη, το απογευματινό σφαίρα είναι εδώ. Είναι ο Νικόλας ο Ράπτης.
0: Είναι η Ελίνα Μαπίλα και στη ρύθμιση του ήχου ένας ο μοναδικός ο αέρινος Τζονς Μπούνια.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό γιατί
1: τέταρτο, κατάξει,
0: Τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο του, μπράβο του. Ήταν λίγο θρίλερ, δεν το είδα.
0: Το είδα.
1: Α, το είδε.
0: Εγώ ναι. Δεν βλέπω γενικά μπάσκετ, κάτσα και το είδα. Αγχωτικό τελικό.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Καλύτερο ο Ολυμπιακό, να πω την αλήθεια. Έτσι όσο μπορώ να κρίνω από τι μπασκετικέ μου γνώσει. Όσο γιατί παλιά έβλεπα συνέχεια. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερο Ολυμπιακό και άξιζε φέτο, είχε την καλύτερη ομάδα, οπότε δίκαια το πήρε.
1: Εν τω μεταξύ είδα σε ένα βίντεο στο Instagram που κυκλοφόρησε που ένας παίκτης του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι το όνομά του, πες μου μερικά ονόματα.
0: Τώρα πες μου τι έκανε για να σου πω.
1: Κάτσε να σου πω γιατί μου θυμίζει κάτι άλλο το όνομα. Αφουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ, ο Γάλλος.
1: Μου θυμίζει, κατάλαβε.
0: Ναι, το φούρνο.
1: Εκείνος πέρσι έκλαιγε κάτω από την μπασκέτα.
0: Στο Αμπουντάβι, γιατί είχαν
1: πάλι
0: χάσει.
1: Πάλι είχε πάει τελικό.
0: Ναι, και
1: έλα, είχαν πάλι και δεν είχαν καταφέρει.
0: Και χάσανε, ναι. Το αθλητισμός είδες έχει δύο.
1: Λοιπόν, εμένα αυτό που με συγκινεί και το λέγα και στο γιο μου για να περνάμε και τα μηνύματα, γιατί ωραία να τα λέμε αυτά, γιατί πραγματικά με συγκινεί. Όταν βλέπω αθλητές να αγκαλιάζονται. Ναι. Και να έτσι σφιχτές αγκαλιές, καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή πίσω από όλο αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή το τι έχουν περάσει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι βάσανα, τι κόπους έχουν πέσει, έχουν ξανασηκωθεί, έχουν ρίξει δάκρυα. Δάκρυα λύπης, δάκρυα δηλαδή, δεν είναι απλό.
0: Εμένα τώρα,
1: επειδή... Και ενώνονται πολύ, ρε παιδί μου.
0: Όπως καταλαβαίνεις, εμένα είναι και η δουλειά μου τώρα, επειδή κάνω και τη συνέντευξη στην Novibet με τους αθλητές. Η πιο πρόσφατη συνέντευξη που πήγα εκεί, που σου είπα ότι ήμασταν μέσα στον Ελαιώνα και κάναμε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και εθνική Ελλάδος και. Γυρνάει σε ένα σημείο και μου λέει ότι θα το δείτε και συνέντευξη, αλλά τώρα κάνω λίγο spoiler. Το σημείο που πήγα, λέει, να χωρίσω, λέει, με τη γυναίκα μου. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, έχουμε κάνει παιδιά αυτά από εδώ από εκεί. Βυθίστηκα, λέει, σε πολύ, πώς λέει, δύσκολα σκοτάδια με τον αθλητισμό και αυτά. Δεν είχα πάθει, λέει, λαοφοβία, μπορούσα να κυκλοφορήσω. Αλλά σκοτάδια, όχι κοινωνικά σκοτάδια, τύπου η επαφή της ευχαρίστης. Σκοτάδια για την απόδοση της ομάδας, τα πεσήματα, να μας βρίζουν, να.
1: Βέβαια,
0: πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Και χθες, εκεί που έβλεπα διάφορες σκηνές που έπεσαν και στην τηλεόραση, σε άλλες εκπομπές, τις αγκαλιές που έκαναν και οι παίκτες της Ρεάλ, που απλά κοιτούσαν αποσβολωμένοι και λυπημένοι, ένας έκλαιγε κιόλας.
0: Ναι.
1: Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Κλείσε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Έχω να κλείσω.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Εμείς να μιλήσουμε. Εσύ που κάνεις παφα πούφα, το έχουμε ανοιχτό το παράθυρο.
1: Σκέφτομαι ότι δεν είναι αυτό το λεπτό, το δευτερόλεπτο που σφυράει ο διαιτητής στη λήξη και λες είσαι ευρωπαϊκός, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι. Είναι τι έχω περάσει για να φτάσω μέχρι
0: εντάξει,
1: εκεί.
0: Κάνει,
1: και επειδή δίνουν και πανελλαδικές από την Παρασκευή τα παιδιά, δεν τελειώνει τίποτα με μια αποτυχία ή με μια επιτυχία. Η ζωή είναι μπροστά. Και δεν ξέρετε τι πώς θα φέρνει η ζωή. Ό,τι και να γίνει, όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Να το ξέρετε αυτό.
0: Εγώ έχω φιλοσοφήσει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία, τουλάχιστον στη δικιά μου έτσι, ιδιοσυγκρασία και στο δικό μου mentality, η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι οι αποτυχίες μου. Δηλαδή, εμένα, όλες μου οι αποτυχίες, γιατί προφανώς έχω κάνει και αποτυχίες, μέσα από αυτές έγινα καλύτερος και μέσα από αυτές ήρθαν οι επιτυχίες. Κατάλαβες τι εννοώ? Επιτυχίες εννοώ, ο καθένας μπορεί να θεωρεί επιτυχία το να χάσω 5 κιλά. Να μπορέσω να κάνω το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Ο καθένας έχει δικούς του στόχους. Δεν κρίνω ότι επιτυχία, ούτε ότι έχω κάνει κάτι έργο. Κατάλαβες τι εννοώ? Δεν το πάω εκεί. Εννοώ ότι ο καθένας βάζει κάποιους στόχους. Οι στόχοι αυτοί που τους θεωρώ εγώ επιτυχία, οι αποτυχίες μου με έκαναν να τους καταφέρω.
1: Είχα διαβάσει και μια ομιλία ενός καθηγητή κάπου στο εξωτερικό, το είχα κάνει και TikTok αυτό κάποια στιγμή. Λέει ότι στη ζωή δεν κερδίζει ο πιο τυχερός, κερδίζει ο πιο ανθεκτικός.
0: Ναι.
1: Και στην τελική δεν υπάρχει νικητής που δεν έχει χάσει. Γιατί αν δεν είχε χάσει, δεν θα ήταν νικητής.
0: Προφανώς. Αλλά σου λέω, είναι μεγάλο, μεγάλο. Τώρα μου λέει ο δάσκαλός μου προχθές, ο καθηγητής, λέω, ο γυμναστής μου, ρε παιδί μου, ότι δεν παίζει ρόλο, μου λέει. Είχε πει, μου λέει, ο Ιμπραήμοβιτς, ένας μεγάλος αθλητής, ρε παιδί μου, που μιλάει, λέει, και σε παιδιά. Έχω πάει σε ένα κάμπ που μίλαγε ο Ιμπραήμοβιτς και έλεγε στα παιδιά ότι δεν παίζει ρόλο πόσο ταλαντούχος είσαι, το από που ξεκινάς, η τύχη από εδώ, τεράστιο ρόλο στον αθλητισμό και γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή παίζει πειθαρχία. το πόσο πειθαρχημένος είσαι στο να συνεχίσεις.
1: Σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα.
0: Ναι. Το πόσο ανθεκτικός προφανώς είσαι σαν οργανισμός, αλλά πόσο πειθαρχημένος είσαι εκεί που θα πεις, ας πούμε, ας δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να σου φανεί βλακώδες παράδειγμα, αλλά επειδή είμαστε ίδιοι θα το καταλάβεις. Την Κυριακή, ας πούμε, έχεις πάει στο γυμναστήριο, έχεις κάνει μια εβδομάδα γυμναστική και την Κυριακή θα φας, ας πούμε, τα σουβλάκια σου. Την επόμενη μέρα διορθώνεις. Δεν πρέπει να πεις την επόμενη μέρα, α, έφαγα χθες, δεν έγινε και κάτι, ας φάω και μια πίτσα σήμερα και σε πάρει κατρακύλα. Κατάλαβες, που είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, αλλά είναι ένα
1: το
0: παράδειγμα.
1: Το οποίο συμβαίνει στο 95% του κόσμου.
0: Τώρα
1: έξω.
0: Εκεί πέρα, άμα δείξει πειθαρχία, εγώ το έχω καταλάβει τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να ξεφύγω μια μέρα, την άλλη μέρα λέω χοντρέ, κλείστο. Κλείστο. Σήμερα πήγα, έλεγα στο Γιάννη, πήγα στον διάδρομο, έτρεξα 40 λεπτά. Έσταζε μπλούζα, την έστυψα. Την έστειψα, ρε παιδί μου, του λέω Γιάννη, πέθανα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το ξεκίνημα του απογευματινού για καλή εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και το πολύ δυσάρεστο γεγονός και πολύ δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της γωγούς μας Τροκώστα, η οποία έφυγε στην ηλικία 55 ετών, μετά από την άνηση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κόρη της έξω τον Ευαγγελισμό και πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτό το κορίτσι και στον τρόπο που αντιμετωπίζει. Η κόρη της βγήκε από τον Ευαγγελισμό και αυτό που είπε στους δημοσιογράφους είναι ότι μη συνδέεται τον θάνατο της μητέρας μου με τον καρκίνο του μαστού. Γιατί μας ακούνε και γυναίκες οι οποίες μπορεί αυτή τη στιγμή να παλεύουν με αυτή την νόσο. Δεν έφυγε από αυτή η μαμά μου. Η μαμά μου τον καρκίνο του μαστού τον νίκησε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια νέα μάχη αυτή που έδωσε τώρα και δεν βγήκε νικήτρια. Ο Τραϊανός εκεί δίπλα. Απίστευτη ιστορία
0: μπράβος.
1: Αυτή. Το ρωσίτησαμε και στο View, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό όλο.
0: Μπράβος. Και είχε πει και η Μαστροκώστα ότι εμένα λέει ο άντρας μου, παρότι λέει φόραγα περούκες, έκανα από εδώ από εκεί, με έβλεπε πάντα θεά. Μακάρι όλες λέει. Ναι, έχετε έναν άντρα, λέει σαν τον Τραϊανό, ρε παιδί μου. Τη στάθηκε πάρα πολύ. Λογικό. Από την αρχή ήταν ένας άνθρωπος που είχε. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, φαινόταν η χαρά του στο πρόσωπό του όταν ήταν με τη Μαστροκώστα. Είχε μεγάλο έρωτα.
1: Λατρεία.
0: Έρωτα ζωής. Λατρεία και τη στάθηκε μέχρι την τελευταία τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τη Μαργαρίτα από το Χριστομάστορα μέσω τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: βρες το Σφαίρα Password και μπες στο παιχνίδι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: Το πιο γλυκό με φύση.
1: Αυτό το τραγούδι ήταν το πιο αγαπημένο μου τότε. Όταν είχε πρωτοβγεί το τραγούδι αυτό με Σταβέντο, πέθαινα με το γλυκό μεθύσι. Και πόσο μου αρέσει που το έκανε μαζί με την Ευαγγελία ο Μιχάλης.
2: Βεβαίως.
1: Γλυκό μεθύσι στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
3: Σε
2: άλλα νέα.
1: Τι συμβαίνει μεταξύ όλων των υπολείπων που πάμε πριν?
2: Εγώ κοιτάω τώρα πώς θα άλυξα εγώ αυτό το άρθρο, ξέρεις, περίεργα. Βλέπω για τις Ελληνίδες του OnlyFans που μου μίλησαν στον Παναγιώτη Σουρέλη. Το ξέρεις τον δημοσιογράφο τον Παναγιώτη Σουρέλη.
1: Βεβαίως.
2: Και μιλήσαν αυτά και μιλάνε, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά είναι διαδικτυακή εκπομπή που μένει στην επιφάνεια και στο Flash την κάνει. Και ξέρεις. Είναι, έχει συνέντευξη, ρε παιδί μου, στα κορίτσια που ασχολούνται με το OnlyFans και μιλάνε ότι, λένε ότι πληρωνόμαστε σε δολάρια και το τίμημα εξαρτάται από τι ζητάει ο πελάτης. Και λέει εδώ πέρα, ρε παιδί μου, τις απολαβές τους, τι γίνεται, ότι ανάλογα τον πελάτη.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα είναι ωραίο να επικοινωνούνται τόσο πολύ και να τα βλέπουν νέα κορίτσια.
2: Σου λέει ότι υπάρχει. Ναι. Ότι αποφάσισαν πριν 2 χρόνια να ανοίξουν λογαριασμό. Σήμερα κάνουν ταινίες και τα λοιπά για την πλατφόρμα. Τα κέρδη φτάνουν τα 1.000 δολάρια την εβδομάδα. Μες. Δηλαδή σχεδόν τα 5.000 το μήνα. Και υπάρχουν και παραγγελίες, λέει εδώ πέρα. Και είναι κάτι καθημερινό. Εγώ γι' αυτό το ανοίγω. Και υπάρχει και στο YouTube. Ενώ μπορεί να το δεις, να το διαβάσεις. Απλά καλό είναι να υπάρχουν και αυτά για να ξέρουμε και τι γίνεται. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να πούμε? Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Δεν έχουμε κάποιες ειδήσεις έτσι που να μας χαροποιούν.
2: Έφυγε και από ο Παρασκευάς Άντζας.
1: Αυτό, δηλαδή είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα.
2: Είχε μια ιδιαίτερη ασθένεια. Έχει την ασθένεια, για όσους έχουν διαβάσει, ALS λέγεται. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε.
1: Πολύ μικρός.
2: Πολύ μικρός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, στο νοσοκομείο της Δράμας. Αυτή λέγεται αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Είναι πλάγια έτσι. Έτσι, νόσος του κινητικού νευρώνα και είναι με τα νεύρα έχει να κάνει και γίνεται, είναι εκφυλιστική πάθηση και τον είχε οδηγήσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο.
1: Μες.
2: Και είναι ουσιαστικά η διανόσωση η οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, όλο το διαδίκτυο είναι κατακλυσμένο από τον Ολυμπιακό, τη Γωγό Μαστροκώστα. Πάρα πολλά νέα βγαίνουν, πάρα πολλά άρθρα έχουν γραφτεί και γενικά. Και το άλλο που διάβασα είναι ότι μπαίνει φρένο, παιδιά, στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου.
2: Έλα ρε.
1: Αρχίζει λίγο η εκλογήκευση.
2: Στην αγορά ή στην ενοικίαση?
1: Έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων κατά 1,7.
2: Να τρέξουμε.
1: Πέφτουν και οι ρυθμοί αύξηση τιμών στα σπίτια. Μειώνονται τα ενοίκια σε κάποιες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση παραμένει υψηλή, αυξημένη κατά 12% σε σχέση με πέρσι.
2: Τι ξέρω γι' αυτό.
1: Ναι, για πρώτη φορά καταγράφεται επαναλλαντικά πτώση στις τιμές. Τα ενοίκια σημειώνουν μειώσεις. Δεν ξέρω, τώρα εσύ είσαι και στη φάση αυτή που.
2: Εγώ μετά το καλοκαίρι είμαι σε φάση, θα σου πω. Θα σου πω σε τη φάση.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Είναι ανάλογα τι βγαίνει στη δημοσιότητα, τι ανακοινώνεται και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
2: Σίγουρα, ο καθένας κάνει.
1: Καταλαβαίνεις. Είναι το κλασικό αυτό που συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα, ναι. Και όχι μόνο φαντάζομαι. Αλλά είναι εξής. Ωραία τα άρθρα, ωραία τα. Πέφτουν οι τιμές μετά από 8 χρόνια ανόδου. Το θέμα είναι, πέφτουν οι τιμές ή όχι. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το Σαν σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις γενέθλια, γιατί κάποια πάρα πολύ γνωστή γιορτή δεν έχουμε. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Σαν σήμερα το 1980, η Καστοριά κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος. Νίκησε τον Ηρακλή με 5-2. Ναι. Άκου το τώρα. Καστοριά. Τώρα υπάρχει αυτή η ομάδα.
2: Ναι, μωρέ, πώς δεν υπάρχει Καστοριά. Δεν
1: είναι διεκδική.
2: Δεν ξέρω τι κατηγορία είναι η Καστοριά, αλλά. Δεν είναι. Τώρα δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι είναι. Β' γάμα, εθνική, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά υπάρχει Καστοριά.
1: Ναι. Και σαν σήμερα το 77 βγήκε ο Πόλεμος των Άστρων του Τζορτζ Λούκας.
2: Νομίζω στην Καστοριά έχω φοβερή ιστορία από τη συνέντευξη με τον Λουτσιάνο Ντε Σόζα του Ολυμπιακού. Και έπαιξε Πανιόνιο, ΠΑΟΚ, μπλα μπλα μπλα. Βραζιλιάνος, ο οποίος ήταν στη Βραζιλία, μου λέει την ιστορία τότε. Ήταν στη Βραζιλία, έπαιζε αλφα εθνική, παιχταράς και τέτοια. Ήταν να συμμετέχει στην εθνική Βραζιλίας και γίνεται η μεταγραφή και τον παίρνει Ξάνθη τότε.
1: Ναι.
2: Μεγάλη ομάδα Ξάνθη. 104
3: και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
8: Vitara!
7: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. Αλφα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με 8, 9, 10. Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λε.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
20: Είπε μπαμπά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα?
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στά μου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
28: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
27: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
29: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
27: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
30: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
27: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
31: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου...
27: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
32: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.

0: Ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Το τηλέφωνο του συνδρομητικού
0: από την έχασες την ευκαιρία. Μπορεί να έχει χάσει και το αυτοκίνητο.
1: Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται.
0: Μπορεί να έχει χάσει τα μάξι, να πίστευτο. Πώς τον έλεγαν τον ακρότη μας?
3: Ηλίας.
0: Όποιος ακούει και ονομάζεται Ηλίας και έχει στείλει μήνυμα στο Viber και το password, μόλις έχασες την ευκαιρία να μπει στην κλήρωση.
1: Λιάκο μου, δυστυχώς. Δυστυχώς, Λιάκο μου. Έλσο μου δεν έχω. Δεν έχω βρες για...
0: Ποιος?
1: Ο παραγωγός. Για αύριο έχω γύρισμα.
0: Στέλνει ηχητικά, τον ονομάζω στον αέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, password.
4: 1463.
1: Πιστόλι, πώς σε λένε?
0: Πώς σε λένε?
4: Δημήτρη.
1: Ε, Μιτσάρα, μπράβο.
0: Δημήτρη, πήρες τη θέση του Ηλία.
4: Γεια Νικόλα, Καταρίνη. Γεια σου, Ελένη.
0: Ελένη, μ' ακούω. Ελένη,
1: ναι.
0: Έλα, θα πάει αυτό.
1: Ναι, χαμήλωσε. Ανέβασε λίγο το παράθυρο, ρε Δημήτρη.
0: Τι να ανεβάσει το παράθυρο, με πελένει αυτό, σε πείραξε ένα.
1: Εντάξει τώρα.
4: Είμαι στον δρόμο, δεν μπορώ να κατεβάσω το παράθυρο τώρα.
0: Εντάξει. Εντάξει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης λοιπόν είναι στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοσης 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Έχει μπει στην κλήρωση, όπως και πάρα πολλοί που έχετε βγει αέρα και έχετε μπει σωστά τους κωδικούς την ώρα που συμβαίνει αυτό στον αέρα. Και όταν γίνει κλήρωση θα μάθουμε ποιος θα είναι εκείνος εκείνη που θα κερδίσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κατά τα άλλα θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Και πού να σας πάω, θα σας πάω στο Μασούτι. Και στο Μασούτι, όλα ξεκίνησαν το 1976, 50 χρόνια κλείνει ο Μασούτης φέτος. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Αυτό είχαν οραματιστεί το 1976 και σήμερα 50 χρόνια μετά η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ Μασούτης είναι εδώ καθημερινά στην παρέα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία, και στην παρέα μας είναι και η Novistars. Νέα προσφορά γνωριμία σε στέλνει στο διάστημα, η Novibet το κάνει ξανά, απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse. Όλα είναι εδώ, μάθε περισσότερα στο www.novibet.gr/stichima.
0: 693-610-1022, αυτός είναι ο ρυθμός που μας στέλνετε μηνύματα στο Viber. 211-700-79-31 το τηλέφωνο μας αν θέλετε να μας καλέσετε, και βεβαίως sfera.gr και application Sfera στο iOS ή στο Android εντελώς δωρεάν. Τι θα ακούσουμε τώρα, Θα ακούσουμε Γιώργο Αλκαίο. Γιατί κάτι λέγαμε για τον Αλκαίο σήμερα στο View και λέω: κοίτα, ρε, τι ωραίος καλλιτέχνης, τι μουσικάρες έχει γράψει, τι τραγουδάρες έχει πει. Ποιον ακούσουμε, για κατέβα. Ναι. Να ακούσουμε το. Για κατέβα. Ποιον ακούσουμε,
1: Αλκαίος.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλω την
1: με
0: μπαλάντα.
1: Μάτια δακρυσμένα με κοίτας.
0: Να ακούσουμε αυτό, λες.
1: Μάτια μου θλιμμένα παραπονέμαι.
0: Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Γιώργος Αλκαίος και επιστρέφουμε εδώ. Σε λίγο παίζουμε κιόλας. Έχουμε δύο δώρα σήμερα. Έχουμε και πιτσαφάν, έχουμε και μουστάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Σφαίρα.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
1: ο ηγέτης στο νερό.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις.

0: τα ψέματα όμως.
1: Τα βρήκες.
0: Τα είπες, τα είπες κανονικά.
2: Τα είπες, να σου πω κάτι.
0: Ναι, να πες.
2: Λέγανε το Σαββατοκύριακο για βροχές, τέτοια από εδώ. Οκ, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν τρελαθήκα εγώ, έτσι όπως τα παρουσιάζετε εδώ πέρα, λέγατε εδώ και με το Γιάννη, καταιγίδες, τα πνιγούμε.
0: Καλοκαιρινή ηλιόλουστη ατμόσφαιρα δεν είχαμε πάντως.
2: Κυριακή ήταν τάλα ήλιος.
0: Δεν είπαμε τα πνιγούμε. Τι λέει αυτός.
2: Έλα τώρα.
0: Τι Σάββατο. Λέει, παιδάκι, μου είσαι παραπληροφόρηση ολόκληρη.
2: Μια χαρά να πούμε. Κάθομαι και σας ακούω κι εγώ.
0: Γιατί επειδή μας άκουσες δεν βγήκες. Διαφορετικά θα έχεις πάρει εσύ τα κλαπς και τα βουνά.
2: Θα σας δώσω λογαριασμό, θα κάνω.
0: Λοιπόν. Εφόσον το ξεκινάει έτσι, πάμε στον καιρό. Τρίτη 26 του Μάη αύριο και έχουμε το πρωί 20 βαθμούς. Θα φτάσει 30 με λίγα συννεφάκια, 4 με 5 ποφόρ βοριάδες. Την Τετάρτη, 29 με ηλιοφάνεια, έχει υγρασία. Έχει και κουνούπια, δεν ξέρω αν έχετε στο σπίτι σας. Εγώ έχω στο δικό μου. Εντάξει, εμείς είμαστε και στην εξοχή. Τετάρτη 27 του Μάη είναι και του Αγενιού του Ρώσου επίσης. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε 32 με 33.
2: Άστο. Εγώ πήγα το Σάββατο όλη μέρα.
0: Όντως.
2: Καλοκαιρινά, χειμερινά, είμαι πανέτοιμος.
0: Τα έχει φτιάξει.
2: Όλα,
0: δεν
2: όλα.
0: Έχω κάνει
2: πανέτοιμος.
0: Τίποτα.
2: Πανέτοιμος. Είχα κλείσει και τα χαλιά τώρα το Σάββατο, αλλά το ξέχασα και πήρα τον έτσι και του λέω μην έρθει τώρα το Σάββατο.
0: Τον έτσι.
2: Τον έτσι, τον Κώστα.
0: Την Παρασκευή θα βρέξει, 29 του Μάη, θα έχει 32 βαθμούς, αλλά θα παίξει βροχούλα λιγάκι το μεσημέρι. Τσουρτσούρ, παιδί μου, εντάξει. Και από Σάββατο, παιδιά, 30-31, νοτιάδες. Το Σάββατο είναι για μπάνιο. 31 του Μάη, για να δω.
2: Ίσως και να κάνουμε ένα μπανάκι.
0: Ναι.
2: Ίσως, Σάββατο, Κυριακή.
0: Πού να πας να κάνεις μπάνιο, εσύ.
2: Θα πας στην Αίγινα, σου λέω.
0: Α, θα πας στην Αίγινα, σου δίνει το γιου πνεύματος.
2: Ναι.
0: Σωστά. Πάρα πολλοί κόσμος θα φύγει. Η πληρότητα λύνει στο φουλ.
2: Ναι.
0: Δεν
2: πειράζει.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε λίγο Designer Outlet Athens, εκεί που πραγματικά τρέχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πριν από λίγο καιρό είχα πάει, έχω κάνει 2 εβδομάδες είχα πάει και ψάχνω να βρω το Nike, το κατάστημα. Και δεν το βρίσκα. Γιατί μου λένε ανοίγει σε λίγες μέρες. Mm. Και άνοιξε. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα είναι στο Designer Outlet Athens, στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού.
2: Ωραία.
0: 1200 τετραγωνικά μέτρα.
2: Τι λες, αφαιρο...
0: Ναι. Είναι
2: 1200.
0: Πολύ μεγάλο. Ναι, εγώ όταν σου λέω είχα πάει, το φτιάχνανε.
2: Τι
0: δηλαδή
2: λες.
0: Είχα περάσει απ' έξω. Ναι.
2: Πού εκεί στο.
0: Στο ισόγειο.
2: Στο
0: Designer.
2: Πού είναι το Designer, στο. Προς Σφαιραφίνα, δεν είναι.
0: Προς Σφαιραφίνα, μπράβο. Ναι. 1200 τετραγωνικά μέτρα. Αφιερωμένα στα sports, μας περιμένουν για το πιο αθλητικό shopping. Έχει όλα όσα αγαπάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Αξίζει να το επισκεφτείτε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: 1200 τετραγωνικά.
0: Χορταίνει το μάτι σου, Nike.
2: Θα έχει και τμήμα με ποδοσφαιρικά μέσα.
0: Όλα.
2: Τρελαίνομαι εγώ για αυτά.
0: Παπούτσια, ρούχα, κολάν, γυναικεία, αντρικά, παιδικά, όλα.
2: Τρελαίνομαι για ποδοσφαιρικά ή για κολάν. Πώς θα συνδυάζω αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: κολάν τι για σένα.
2: Κολλάν, γενικά.
0: Φοράς κολλάν εσύ.
2: Άμα χρειαστεί.
0: Όταν, στη γυμναστική, όταν πας γυμναστήριο, τι φοράς, μην γελάς.
2: Όταν έπαιζα μπάλα.
0: Αυτό το όταν. Τώρα.
2: Όταν
0: πήγες γυμναστήριο σήμερα, τι φοράγες.
2: Ένα σορτσάκι ή ένα τισέρτ.
0: Από μέσα φοράς κολλάν.
2: Φοράω σπασουάρ. Για να με κρατάει.
0: Τι είναι το σπασουάρ.
2: Σπασουάρ είναι για τις κραδασμούς. Για τους κραδασμούς.
0: Τι γελάς.
2: Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Να το κουκλάρω.
2: Ναι, μέχρι να το βρεις. Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Synagogues στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo και Stitch Live Action. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Πηγαίνετε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση του ή να απολαύσεις popcorn και να βάλεις έτσι να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωραία ενέργεια αυτή.
0: Το σπασουάρ τώρα που το γκούγκλαρα. Λοιπόν, είναι συγκράτησης επίδεσμος. Συγκρατεί, έτσι.
2: Είναι φωλιά.
0: Έχει ένα προστατευτικό κύπελο.
2: Ναι.
0: Το CAP, το λεγόμενο CAP.
2: Και εκεί παρκάρεις.
0: Λοιπόν, είναι σκληρό αυτό το κύπελο. Mm. Και είναι απαραίτητο σε μαχητικές τέχνες.
2: Ναι.
0: Πυγμαχία για δυνατά χτυπήματα. Για να αποφύγεις. Τι ας πούμε δυνατό κάνεις εσύ που φοβάσαι μη σε χτυπήσουν και φοράς το κύπελο.
2: Δεν ξέρω αν αφορά τι κάνω στο γυμναστήριό μου.
0: Μα το CAP τι το θες εσύ.
2: Το θέλω. Το θέλω.
0: Ναι,
2: θέλω να νιώθω σιγουριά.
0: Ναι. Αυτό είναι μόνο έτσι ή βγαίνει και σε shorts.
2: Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, άμα θέλεις. Ναι, δηλαδή καλοκαίρι μπορεί να παίξει ένα κιτρινάκι, ένα μπλε σκούρο.
0: Ναι.
2: Και μαρινιέρα δηλαδή, δεν είναι.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Νίκος Οικονομόπουλος σε κάποιον αγώνα ποδοσφαίρα, καλά. Σε κάποιον αγώνα μπάσκετ τον είχε κάνει κοντινό ο σκηνοθέτης και είχε κάνει με τα δάχτυλά του τον αριθμό 4.
1: Ναι.
0: Και χθες λοιπόν, που τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι έξω από το γήπεδο, τον ρώτησαν, λέτε, να βγείτε αληθινός. Και λέει, ναι, θα κερδίσουμε και αυτά. Και μετά ξεκινάνε τις ερωτήσεις στον Οικονομόπουλο για την προσωπική του ζωή.
1: Και έφυγε.
0: Και λέει κάποια δημοσιεύματα και εκεί λέει, είμαστε μια χαρά. Σταματάει και λέει, ποια δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Και όντως τώρα είναι, γιατί κυκλοφόρησε στη Μύκονο με τη Ματίνα Ζάρα, την τραγουδίστρια, η οποία είναι, από ό,τι έλεγε Τσιμτσιλή το πρωί που άκουγα, είναι η κοπέλα ενός φίλου του.
1: Α, okay.
0: Και πάνε τώρα να τη χρεώσουν.
1: Στον Οικονομόπουλο.
0: Ναι, και σου λέει, κάτσε ρε, εσύ, ας πούμε, ξέρεις, μπορεί να δημιουργηθεί και θεματάκι, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω τώρα γι' αυτό.
0: Λοιπόν. Εντάξει, αυτά. Δεν ξέρω που σας ενημερώνω.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Για ό,τι βλέπω και εγώ και διαβάζω. Τι να μην τα ξέρω όλα.
1: Δεν τα ξέρω και εγώ αυτά τώρα, ξέρεις, είναι πολύ προσωπικά πράγματα. Τα οποία να σου πει την άδεια και να το δω κάπου, δεν θα πατήσω να δω, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί. Γι' αυτό έχεις εμένα για να σε ενημερώνω. Για τα πάντα. Αν δεν θες να ενημερωθείς, αν θες να φύγεις από όλα και από όλους, αν θες λίγο να κάνεις ένα reset στο κεφάλι σου, ναι, ναι, ναι. Sirene Blue Luxury, συγγνώμη. Luxury Beach Resort. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Το Sirene Blue Luxury Beach Resort είναι στον Πόρο. Με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στον Πόρο. Είναι καταπληκτικά. Είναι ήσυχα, είναι ωραία, είναι γαλήνια. Είναι υπέροχα. Και το ξενοδοχείο, το Sirene Blue Luxury Beach, είναι μπροστά στη θάλασσα. Έχετε φυσικομαγειρεμένα πιάτα. Έχει 3 εστιατόρια. Μπορείτε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ένα υπέροχο σπα στο ξενοδοχείο.
1: Αυτό.
0: Σκεφτείτε τώρα, έχει γίνει πνεύματος.
1: Σπά και φασολάδα.
0: Σάββατο πρωί φεύγεις.
1: Ναι, γεμιστά.
0: Φτάνεις στον Πόρο. Μπαίνεις στο Sirene.
1: Ναι.
0: Και λες, να κάνω το σπά μου πρώτα.
1: Και μετά
0: μιλάμε.
1: Να φάω μαγειρευτά. Ωραία.
0: Λοιπόν, από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. SireneBlueResort.gr. Μπορείτε να μπείτε στο site και να κάνετε έτσι κλικ, να ενημερωθείτε για όλες τις παροχές, για το ξενοδοχείο, να δείτε φωτογραφίες, τα πάντα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, δουλευταρά στην παρέα μας. Το δουλευταρά τα ξέρετε πια, έχετε κατεβάσει το application. Είστε expert, το χειρίζετε στα χέρια. Επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε. Απλά και όμορφα. Ησυχάσετε.
0: Λοιπόν, πάω στον Αντώνη χθες και του λέω: έχω 4 εργασίες να κάνω στο σπίτι φέτος.
1: Ναι.
0: Και του τις έγραψα και σε χαρτί.
1: Okay.
0: Και λέω: ποιες από τις 4 μπορείς να αναλάβεις.
1: Στον άντρα σου.
0: Τι να με. Και μου λέει.
1: Καμία.
0: Τι είναι να πάρω τηλέφωνο. Λέω ναι, τον επαγγελματία.
1: Τι εργασίες είχε για παιδί.
0: Λοιπόν, η μία είναι, χρειάζομαι. Μου έχουν χαλάσει 3 σίτες από 3 δωμάτια.
1: Οι σίτες είναι λίγο δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Θέλει ειδικό. Δηλαδή, ποιο να σε. Τώρα πρέπει να πιάνουν πολύ τα χέρια σου.
0: Η δεύτερη είναι μία πρίζα που μου έχει χαλάσει από το Φλεβάρι.
1: Ναι, αυτή την πρίζα, οκ. Okay. Και αυτή θέλει ηλεκτρολόγο τώρα. Δεν πάει, παίζει με αυτά.
0: Σιγά καλά, αλλάξει μία πρίζα. Έχει σπάσει την πρίζα γύρω-γύρω.
1: Α, αυτό τίποτα. Ένα τέτοιο θέλει. Ένα εργαλείο, πολυεργαλείο και τη βιδώνει.
0: Έχει σπάσει μέχρι μέσα όμως. Πρέπει να βγει όλο το καπάκι.
1: Α, όλο. Πρέπει να ρίξει γενικό. Πρέπει να κάνει.
0: Ναι, καλά, κατέβασε το γενικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άλλη είναι. Τι κάτσε μπορεί. Να θυμηθώ. Περίμενε. Α, να αλλάξω μια τέντα. Ένα πλαϊνό τέντα τέλος πάντων.
1: Και αυτό θέλει τεντάρε, Ελίνα.
0: Τι είναι να βιδώσει τώρα πάνω στον μπαλκόνι.
1: Ελίνα, άμα το τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, οι άλλοι θα κάνουν ένα, πούμε.
0: Λοιπόν, και η άλλη είναι, κάτσε να θυμηθώ. Α, μου έχει φουσκώσει μία πόρτα,
1: ναι,
0: τη Σοφία στο δωμάτιο.
1: Από το ξύλο,
0: και θέλει, ναι, θέλει να αλλάξω την πόρτα ή να την από κάτω να την.
1: Την τεμαχίσει.
0: Λίγο να την λιμάρω.
1: Να βγει και να πάει ξύλο.
0: Σιγά, να τη λιμάρει λίγο από κάτω.
1: Τι λέει, ρε παιδιά, γυναίκα, είναι τρελή.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Φρέσιντερμ, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotivo Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotivo Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: από το παρέα στον Σφαίρα και Υπερβολές. Απόγευμα Δευτέρα, 25 του Μάη, και ξεκινάει η εβδομάδα με δώρα. Ξεκινάει η εβδομάδα με πίτσα φαν, με δωρεπιταγή μουστάς, με το βρέστο τραγούδι στο 211-779-31. Let's go, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι εδώ? Λοιπόν, πίτσα φαν.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. Ένα πακέτο, ξεκινάμε με αυτό το δώρο.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης, παιδιά, από Αγίου Αναγύρου.
1: Τέλεια,
2: από
1: εδώ δίπλα μας. Πάμε, Γιαννάρα, καλή επιτυχία.
2: Να είσαι καλά.
0: Το βρήκες?
2: Κάτι μου θυμίζει, για πάμε άλλη μία.
0: Και εμένα, και εμένα.
2: Να είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, δεν το βρήκα.
2: Δεν το έχω ρωτήσει.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Να είχα τρεις ζωές εγώ.
1: Έχουμε δύο δώρα.
0: Τι τραγουδάρες έχει πει ο Χατζηγιάννης, ρε παιδιά. Παρακαλώ.
3: Ναι,
0: γεια σας.
1: Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
1: Γεια σου, Δήμητρα, πού τηλεφωνείς?
3: Από Αγίους Αναργύρους.
1: Και εσύ?
0: Πω, μαζί με τον Γιάννη είσαι.
1: Σας έχει υποχρεώσει ο κύριος Πολίτης επειδή είναι το ραδιόφωνο?
3: Όχι.
1: Ναι, μωρέ,
3: πλάκα.
0: Ένα, δύο, τρία και...
1: Είναι Κιάμος. Μπράβο μου.
0: Για τέτοιο, για δεν συναβαδί, υπάρχει, δεν το πήγαινε.
1: Κιάμος, Κιάμος.
0: Για πες.
3: Δεν έχω ιδέα.

0: Γεια σου, φίλια.
1: Γεια, 2-11-700-79-31. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ψάχνουμε για το Pizza Fan πακέτο κόμπο νικητή νικήτρια.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Γιώργος από Κορυδάλλο, έχω ξαναπάρει.
0: Πάμε, Γιώργαρα, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Ναι.
0: Πάμε άλλη μία.
2: Σχοινάς
0: είναι. Δεν παίζομαι ο άτιμος.
2: Περίμενε.
0: Άσε μας, ρε
3: Ράπτη. Όλα στημένα.
0: Μην πονάς, Ελίνα μου. Γεια σου, φίλε.
3: Φιλάκια.
2: Να είσαι καλά, γεια.
3: 2-11-700-79-31. Ο επόμενος. Ομορφαίνεις τη ζωή μου.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Σταυρούλα.
0: Πάμε, Σταυρούλα μου, καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ.
0: Βάλε και την αλφάβητο.
4: Αλλάξαμε εμείς, έχουν αλλάξει οι άλλοι.
3: Τίτλος, τίτλος.
4: Πώς τρομάζαμε τη
3: ζωή. Μείνε στη γραμμή.
5: Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο κοιτάς. Ξαφνικά την πόρτα.
0: Μας γεμίστε λίγο τον πάγο και κάνα αγκουράκι να φέρετε με κάνα τέτοιο, ε. Λοιπόν, Pet Moustache, 60 ευρώ. Pet Moustache, τα ξέρετε πια. Τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών στο κέντρο του Αμαρισίου. Ένα boutique pet shop, πάρα πολύ ωραίο, που έχει τα πάντα μέσα με πολύ καλούς ανθρώπους. Γενικά η εμπειρία σου, και να μπεις και να μην ψωνίσεις και κάτι, είναι εμπειρία στο Pet Moustache. Εκεί με τη Χριστέλα κάτω να πλένει τα σκυλιά, να τους κόβει τα νύχια, ο Παύλος πάνω, τα παιδιά γύρω-γύρω να τρέχουν. 60 ευρώ να τα αξιοποιήσεις που όπως εσύ γουστάρεις και αγαπάς.
3: 2-11-700-79-31.
6: Εισβέρα. Αγκάτι τη μέρε.
3: Ναι, δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε εμεί.
2: Γεια
3: σα.
2: Ναι.
0: Γεια στο όνομά σου.
3: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσει κανονικά.
2: Κώστα.
0: Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Το βρήκα.
2: Άλλη μία.
0: Το βρήκα, το βρήκα.
3: Περίμενε.
0: Ναι.
3: Το ξέρει.
2: Οικολογοπουλό.
0: Δάντη.
7: Έλα, ρε φίλε, ναι. Ποιο?
0: Κομμάτια.
2: Α, Δάντη.
0: Όχι.
3: Το δωμάτιο.
0: Το δωμάτιο.
2: Γεια σας, ευχαριστώ.
3: Όπω τι τραγούδι.
0: Είμαι πολύ καλός.
3: Ακού.
0: Καλησπέρα.
4: Σας.
3: Τώρα που θα
0: βρεθούμε. Πώς σε λένε?
4: Ρένια.
0: Ρένια, ωραίο. Από το Ειρηνή.
3: Όχι, το Κατερίνα.
4: Από το Ζαχαρένια.
0: Από το Ζαχαρένια, ωραίο.
4: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
3: Πάμε Ζαχαρένια, σε βαφτίσανε?
0: Όχι,
4: ναι,
0: Μίτσο.
4: Ναι, Ζαχάρο.
0: Πάμε, πάμε Ζαχαρένια μου. Εντάξει.
3: Το βρήκες γι' αυτό?
0: Νομίζω πως ναι.
4: Ιδέα δεν έχω όμως.
0: Άλλη μία, άλλη μία.
4: Ναι. Όχι.
3: Το βρήκα. Γαρμπί.
0: Γαρμπί είναι.
4: Όχι, όχι. Είμαι και φαν. Κρίμα.
3: Ασυμφωνία χαρακτήρων.
0: Μπράβο.
3: Το έχεις δει.
0: Όχι, Γαβρί Γαρμπί. Δεν είχα μόνο τραγούδι.
3: Φιλάκια.
0: Πάμε να δώσουμε.
3: Δυνάμωσε. Την
0: γνώμη όλων των
3: μαρτύρων. Παρακαλώ.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Ιωάννα.
0: Πάμε, Ιωάννα μου, καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ.
3: Πανεύκολο.
4: Μέλισσες.
0: Ναι, ναι, ποιο?
3: Έλα, πες το. Φιλάκια.
0: Κρυφά, γεια σου.
3: Τελευταία γραμμή, 2-11-700-79-31.
0: Παύλο, αν δεν το πάρει κανείς, αφαίρεσέ τα από τα δικά μου, ε.
3: Σιγά καλέ κι εσύ.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
8: Αντωνία.
0: Αντωνία μου, πάμε να παίξουμε.
8: Χατζηγιάννης.
0: Ναι.
8: Να σου αλλιώς.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο, ρε Αντωνία.
3: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
0: Γεια σου, ναι, Αντωνία, ναι, φιλιά.
3: Φιλιά.
0: Ναι, στο κέφι, Αντωνία.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το πέστο τραγούδι, το οποίο παίζουμε καθημερινά γύρω στις 7 παρά 20. Να είστε συντονισμένοι για να κερδίσετε όχι ένα, αλλά δύο δώρα. Και τώρα πάμε κατευθείαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού. Η Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Μπορείς να βάζεις και συνέχεια. Δηλαδή, εμένα ο γιατρός μου έχει πει ο δερματολόγος ότι θέλει συνέχεια επανάληψη το αντιλιακό, και αυτό επειδή απορροφάται

0: Και κατευθείαν είναι πάρα πολύ βολικό για αυτή την περίπτωση. Με το πατενταρισμένο φίλτρο Thiazorb προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB, αλλά και τον μπλε φως της ψηλής ενέργειας. Το βρίσκεις στα φαρμακεία, είναι της Avento Ultra Fluid Invisible SPF 50.
1: Τώρα το Novibet by Novibet το ξανακάνει. Σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 voucher Space Safe Card αξίας 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο. Περισσότερα στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Όχι, ποιο κατάλαβες εσύ ότι σου είπα. Βάλε το δάντι, ναι. Βάλε δάντι. Τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
5: 12-12.
6: Μπράβο!
4: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασυνές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
20: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
21: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
20: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
21: Για να δω.
20: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
22: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
23: Τρεις εργένιδες.
24: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
25: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
26: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
25: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
26: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
25: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
25: Διονύσης Ατζαράκης.
23: Ζήσης Ρούμπος.
26: Χάρης Χιώτης.
23: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάση.
25: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεστέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
14: Αν χαλάσει όμως...
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό τη τσέπη. Μην ξεγελέσαι που με κάποιους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28 31 0 30 250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 31 0 28 939 και 28 31 0 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Παναγής Τζορτζάτος, Πουλί μου Άγιο.
10: Σου είχα πει να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Και μου είχες πει ποτέ.
11: Παθή.
10: Τώρα είμαι εδώ, την ίστατη στιγμή. Να στέκομαι μόνος με το χέρι μέσα στο βρακί.
12: Άντε πάλι.

0: Στο μυαλό σου πρέπει να είναι, φίλε, μια Λούνα Πάρκ.
1: Είμαι πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ. Σεξ

0: Alpha FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
8: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
7: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
15: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353. Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Έμεινε ένας.
0: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
0: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
8: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Φτερνίσματα countdown.
7: Άστα το δεμήτω.
8: Ένα.
7: Αλλά πάντως αυτό ήτανε.
8: Δύο.
9: Περνάγαμε ωραία.
8: Τρία.
10: Θα το πιέμε τσιμπώνα.
7: Πρωινά.
8: Τέσσερα.
9: Ουσίες.
8: Πέντε.
9: Το μυαλό.
8: Έξι. Εφτά.
7: Άντε πάλι.
11: Άντε πάλι.
8: 8.
7: Θα ζήσαμε παρέα.
8: 9.
11: Τι να κάνω, ρε?
9: Τώρα ζούμε σαν άνθρωποι.
7: Άστο το δούμε.
8: 10. 11.
7: Έλα, δώστε να μοιάσει το κεφάλι να τελειώνουμε.
8: 12.
7: Έλα, ρε, δώστε να σου λέω να διδάψουμε το πίσω να τελειώνουμε.
10: Έλα,
7: να
10: φτιάρι.
0: Αλφα FM
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Ο μόνος τρόπος να πεις
13: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπορικών.
1: εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
11: Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Όλα.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Κυριακή, 31 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026».
7: Καιρό, καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
6: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή, 31 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Α στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Γράφω κάποιες σημειώσεις σημαντικές για τη ζωή μου.
10: Σημειώσεις.
9: Πράγματα που μου σημάδεψαν.
10: Σαν.
9: Τώρα έγραφα τρεις φράσεις που με πλήγωσαν πάρα πολύ στη ζωή μου.
10: Για πες.
9: Δεν υπάρχει Αγίος Βασίλης.
10: Σωστό.
9: Όλοι το έχουν ζήσει αυτό. Δεν μπορώ να σε δω ερωτικά.
10: Αυτό που με έχει πληγώσει πάρα πολύ.
9: Και δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα.
0: FFM 104,7.
11: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το

ξέρεις και σε ζητούσα. Όμως εσύ

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: που έχει πάει.
1: Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
4: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
3: 6 με 7, 8,
6: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Μάνα, λεφτά! Λεφτά θέλω, μάνα! Δεν έχω! Δεν έχω! Θέλω να πάρω μια ζακέτα! Πάρε 100 ευρώ που έχω στο πορτοφόλι και να πάρεις μια καλή, μια βαριά όμως.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπάρ, είναι προχώ, είναι μοριακή φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω. Λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτσα. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύσει τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαθώ. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελε, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι.
4: Μπράβο, Γιώργο.
3: Το έφαγε απ' την άλλη.
5: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Να σου πω κάτι, το πιο πολύτιμο αγαθό.
6: Σωστό.
5: Είναι το νερό.
6: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να βράσουμε μακαρόνια. Γενικά οι άντρες με μουστάκι είναι πιο όμορφοι από τις γυναίκες με μουστάκι.
7: Αυτό είναι αντικειμενικό.
8: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
9: Πρωινό σφαίρα.
10: 104,7.
11: 104,7.
12: Συντονίστηκες.
13: Κόλλησες.
12: Κόλλησες.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς. In the

κάθε ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που όνειρο.

0: ΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
6: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
5: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Πάντως πρέπει λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, με την Ελλάδα, έτσι.
3: Τι
2: γιατί
3: συμβαίνει.
2: Όταν καθόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση, ανακαλύπτουμε ότι πάνω κάτω ο μέσος Έλληνας ήταν ένα πολύ καλό παιδί στο σχολείο.
4: Σωστό.
2: Από τους πιο έξυπνους στην τάξη.
4: Σωστό.
2: Τζον Ράμπο στο στρατό. Δηλαδή.
4: Ακριβώς.
2: Απλά δεν του έκατσε ευκαιρία να δείξει πώς ακριβώς πολεμούσε. Ανεκτήμετο το ποδοσφαιρικό ταλέντο.
4: Προφανώς.
2: Που δεν του δόθηκε ευκαιρία γιατί κάποιο μέσο θα του έκοβε τη διαδρομή προς το τελικό του Champions League.
3: Αυτό γίνεται πολύ συχνά.
2: Βεβαίως. Και τον φάγαν τα κυκλώματα.
4: Έτσι.
2: Ήταν ο μέσος Έλληνας αυτός.
4: Ήταν
2: ο μέσος Έλληνας.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις
5: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
4: Τι ήταν?
6: Έχεις πάρει σκύλι?
5: Πήραν. Παιδιά μου το... Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι, και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
6: Πού θα το πάει?
5: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
7: Τι όνομα?
5: Φλάση.
8: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
5: Τι λάκασες?
6: Το τι είχες βρει και ήχο?
5: Το τι βρήκαμε?
6: Δεν τον αντέχω.
9: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
11: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου Non-Stop Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση